Ματιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Είναι ο σταθμός μου.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Άφησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο με τρανζίστορ. Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: αγαπώ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα, με εγωισμό. Τι θα κερδίσω.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είχαν πέσει στη ζούγκλα. Ένας Γάλλος, ένας Άγγλος και ένας Έλληνας. Τους λέει ο αρχηγός των Ζουλού: αν μου πείτε κάτι που δεν μπορούμε να πιάσουμε, θα σας αφήσουμε ελεύθερους. Λέει ο Γάλλος: τα καλώδια του ρεύματος. Τα πιάνουν, το σκοτώνουν. Λέει ο Άγγλος: τη φωτιά. Τι πιάνουνε και τη φωτιά, τον σκοτώνουν. Τότε ο Έλληνας τι κάνει, αφήνει μια πορδί. Πιάσε την, λέει.
2: Ρίχνω κι εγώ κάτι, θα σε ταξιδέψω μέχρι τον...
1: Τι ρίχνεις?
2: Όχι, σίγουρα την τέτοια.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
4: Και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο. Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Βρενάτη Πεμπτούλα, ήρθε.
2: Έλα Πέμπτη μου, έφτασες αγαπημένη.
1: 9 του Ιούλη, σήμερα τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ στην παρέα σας.
2: Και ο μήνας έχει 9.
1: Ήρθε και το 9 για τον Ιούλιο.
2: Ναι.
1: Τώρα ξανά Σεπτέμβρη θα το τραγουδήσεις με το καλό.
2: Ναι, γιατί 9 Αυγούστου θα κολυμπάω.
1: Θα το τραγουδήσεις κάπου αλλού. Αλλά μπορείς να το ανεβάσεις κανένα story. Ξέρεις, παιδιά, ξέρετε, επειδή λείπω από την εκπομπή, θα σας το τραγουδήσω σε story.
2: Ξέρεις ότι μου στέλνουν μηνύματα κάποιες φορές που πέφτει 9 του μήνα, ας πούμε, Σαββατοκύριακο. Αχ, δεν έχει σήμερα ο μήνας έχει 9.
1: Θα κάνεις ένα story να το λες εκεί, κατάλαβες.
2: Θα το κάνω, άμα δεν το ξεχάσω. Ναι. Γιατί...
1: Θα στο στείλω εγώ να στο θυμίσω.
2: Έτσι, μπράβο, ναι, βεβαίως.
1: Και ο κόσμος παθαίνει ένα στερητικό σου. Λέει, δεν έχει ο μήνας 9. Γιατί δεν μας το
2: τραγουδάει. Πώς δεν έχει, βεβαίως και έχει. Εδώ είμαι να σας το τραγουδήσω.
1: Και στο τέλος της χρονιάς θα κυκλοφορήσει το CD single με όλους τους μήνες.
2: Και την ώρα.
1: Και την ώρα.
2: Και την ώρα. Και η ώρα πήγε 9 και ο μήνας έχει 9, αλλά σήμερα έχει 9. Και σας εύχομαι αυτή την ανεμελιά του τραγουδιού να σας συνοδεύσει τη μέρα σας.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Ατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος Γιαννιάς. Ετοιμάζω ταξίδι, ε.
1: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Τι ωραίες είναι και οι ετοιμασίες για τα ταξίδια. Μη σου πω, μου αρέσει και πιο πολύ από το ίδιο το ταξίδι.
1: Ναι,
0: τώρα
1: γιατί
0: το ετοιμάζω.
1: Σκέφτεσαι τι θα φορέσω, πού θα πάω, κάνεις το πλάνο σου.
0: Παγκράτιος και Παγκρατία γιορτάζουν σήμερα.
1: Και η Ρένα Παγκράτη.
0: Η Ρένα Παγκράτη να είναι καλά εκεί που είναι. 1816, σαν σήμερα, η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821, δυσάρεστα γεγονότα, οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Αμπαχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις ιεράρχες και οι πρόκριτοι του νησιού.
1: Αυτοί και αν μας κάνανε.
0: 1877, αρχίζει το τουρνουά τένις του Γουίμπλετον σαν σήμερα. Που αργότερα απέκτησε και φυσικά τη διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam.
1: Βέβαια.
0: 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 στο νησί σου, στην Σαντορίνη.
1: Ναι,
0: 7,3.
1: Ναι. Άστα να
0: 53 άνθρωποι τότε βρήκαν θάνατο και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Mm. Τεράστιο παλιραϊκό κύμα απλώθηκε στα νησιά των Κυκλάδων, έφτασε μέχρι τη Ρόδο και την Κρήτη, αλλά και την νότια Πελοπόννησο.
1: Άρη Σαντορινάρα.
0: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, ο Τόμ Χάνκς, ο Αμερικανός ηθοποιός, το 1956.
1: Ωραίος.
0: Και στους θανάτους, σαν σήμερα, από τη ζωή φεύγει ο King Camp Gillette, 1932.
1: Ο Gillette,
0: ο Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας, ο ιδρυτής δηλαδή της εταιρείας Gillette.
1: Λοιπόν, 6 και 10 ξημέρωσε, 20 και 48 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι ο μέσος άνθρωπος θα χασμουρηθεί περίπου 250.000 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το χασμουριτό συνδέεται με κόπωση ή υπνηλή. Ή ακόμη και πείνα. Πολύ συχνά το χασμουριτό, δηλαδή πεινάς, χασμουριέσαι. Προκαλείται συχνά από άλλους που χασμουριούνται.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θετικής ανατροφοδότησης, έτσι λέγεται.
0: Α, δηλαδή χασμουριέσαι εσύ, το
1: χασμουριέται
0: και
1: ο άλλος. Κολλάει και ο άλλος. 250.000 φορές στη ζωή του θα το ρίξει το χασμουριτό.
0: Πολλές.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θοδωρή Φέρη και είπε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σα και πάλι.
1: Καλημέρα. Τι έγινε, πώ πέρασε στη Φουρέιρα?
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Γεμάτο το θέατρο γη. Πάρα πολύ κόσμο. Ζεσθενόταν η Ελένη Φουρέιρα. Γιατί άκου τι έπαθε τώρα. Τη κάλεσε η Ελένη Φουρέιρα, όπω ξέρει, τη εμφανίστηκε. Έχει ένα τεράστιο ανεμιστήρα, ναι, για να φεύγει όλο το μαλλί πίσω.
1: Κουνιέται το μαλλί.
0: Πετάει το μαλλί. Είναι λε και είναι σε βαρύτητα, ναι, στο, ναι, διάστημα. Χάλασε αυτό ο ανεμιστήρα.
1: Όχι.
0: Και τη φέραν δύο μικρά φουρφουράκια τώρα. Τι να κάνουν αυτά στη Φουρέιρα.
1: Οπότε, μάλιστα,
0: ζεσθενόταν από την αρχή της της συναυλίας, αλλά τι να κάνει, εγώ θα τον δώσω όλο μου τον εαυτό. Αν πεθάνω εδώ, πέθανα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνει.
1: Κοίταξε, είναι δύσκολο αυτό που κάνει. Χορεύει, τραγουδάει. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν στέκεται και τραγουδάει.
0: Και δεν φυσούσε. Φύσηξε μετά τις 11, ξέρω εγώ. Μέχρι τις 11 είχε και άπνοια, ας πούμε, εκεί πάνω. Δεν ήταν. Και ειδικά πάνω στη σκηνή με τόσα φώτα. Άντε, εμείς κάτω, οκ. Δεν είναι ότι ζεσταθήκαμε.
1: Η Μαρσό.
0: Πάνω στη σκηνή. Η Μαρσό πάρα πολύ ωραία. Και το τραγούδι της αυτό το.
1: Σαν γρανίτα πολεμώνει.
0: Πολύ καλοκαιρινό. Και ο κόσμος την χάρηκε πάρα πολύ. Ήταν και ο Αγάπιος εκεί, ο φίλος μας που είχαμε βγάλει.
1: Τα γόρι μας.
0: Και συνέντευξη δεν είχε δώσει ο Αγάπιος.
1: Βέβαια.
0: Ήταν και αυτός εκεί. Ωραίος και αυτός με κάτι χορευτές ντυμένους, με κάτι. Κάτι κουκούλες και κάτι τέτοια. Και ωραία τραγουδάκια. Είδα ότι ο κόσμος τα τραγουδούσε.
1: Είναι ο Λέα τον αγάπη όταν θέλει.
0: Γενικά μια ωραία συναυλία μέχρι τις 12 το βράδυ. 9 και 4 ξεκίνησε. Mm-hmm. 12 ολοκληρώθηκε γιατί μετά. Είναι, επειδή είναι.
1: Δεν
0: και φασαρία, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, γιατί δεν είναι και για χόρταση.
0: Ήταν και ο Παναγιώτης ο Σίμος εκεί πέρα. Ήταν λίγο έτσι από μακριά που τον είδα.
1: Τέλεια. Το παιδί εδώ το δικό μας, το απογευματινό. Ωραία,
0: αυτά.
1: Μπράβο, εγώ δεν έκανα τίποτα χθες.
0: Τίποτα, δεν βγήκες.
1: Εντάξει, τώρα κάναμε μία ψιλοανακαίνιση στο δωμάτιο της μικρής χθες.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Τώρα, κοίταξε,
0: τώρα που πέρασε πανεπιστήμιο, τη διώχνατε.
1: Πετάξαμε βιβλία, πετάξαμε τετράδια. Τώρα η βιβλιοθήκη έγινε μπουντουάρ.
0: Μπουντουάρ. θα βάλει τα βιβλία της από το πανεπιστήμιο, δεν πειράζει.
1: Τη βιβλιοθήκη την κρατήσαμε, αλλά το γραφείο.
0: Ναι.
1: Το αδειάσαμε, δεν θα χρειαστούν τόσα. Πιο πολύ με τάμπλετ και με τέτοια δουλεύουν πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Οι φοιτητές.
0: Οπότε. Χωρίς τεχνολογία.
1: Ναι, βάλαμε εκεί τα καλλιτικά τη, τα έτσι, και έγινε πιο έτσι. Νεανικό το δωμάτιο. Και οπότε κατάλαβες, μας πήρε πάρα πολύ χρόνο όλο αυτό.
0: Για ανακαίνιση.
1: Ναι, για να πετάξουμε πράγμα.
0: Φώναξες το Σπύρο Σούλη ή μόνοι σας το
1: κάναμε? Μόνοι μας το κάναμε και έγινε πάρα πολύ ωραίο. Τώρα πρέπει να πάμε να πάρουμε και λίγα ραφάκια και κάτι γλαστράκια. Ξέρεις τώρα τις μικρές τις λεπτομέρειες. Αλλάξαμε μεριά το κρεβάτι.
0: Πάλι το αλλάξατε μεριά το κρεβάτι. Πέρσι δεν το είχατε αλλάξει?
1: Όχι, ρε.
0: Πρόπερσι.
1: Όχι.
0: Όχι. Πού είχατε πάρει?
1: Ποτέ.
0: Τι είχατε πάρει και τα αλλάξατε?
1: Τους καναπέδες κάτω εμείς κάνουμε δουλειές. Με τους καναπέδες ασχολούμαστε. Το κρεβάτι δεν το αλλάξαμε γιατί από τη μία είχε τον καναπέ που κοιμόταν η Μιλού και από την άλλη ήταν τώρα το βγάλαμε τον καναπέ.
0: Α, έγινε χώρο.
1: Και έγινε χώρο. Οπότε βάλαμε από εκεί μεριά το κρεβάτι.
0: Ωραία.
1: Γιατί τώρα θα τις πάρω μεγάλο από Σεπτέμβριο. Θα τις πάρω πιο μεγάλο. Ένα μισάρι.
0: Ένα μισάρι.
1: Ναι. Οπότε έκανα χώρο, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά. Ασχοληθήκαμε με αυτά χθες. Πολύ κουραστικές οι δουλειές στο σπίτι αυτές.
0: Δεν πειράζει, γίνανε όμως.
1: Κουβάλισα, λέω, έλα γυμναστήριο.
0: Ένα γυμνάστηκε, τζάμπα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ρία Ελληνίδου, το σαφάρι της στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι. Τι έγινε, ξυπνήσαμε.
0: Δροσερά.
1: Με βροχή θα έλεγα. Είχε βροχούλα, κάτι ψηλόβροχα έβρεχε. Ψηλόβροχα έβρεχε. Ναι, τέλος πάντων, ακόμα δεν ξύπνησα καλά. Άσε, συγχύστηκα, ξέχασα και την τορτίγια μου στο σπίτι.
0: Με αυτό πάλι.
1: Αυτό πάλι δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ που όλα τα έχω προγραμματισμένα.
0: Πάει αυτό.
1: Ήρθα και ξέχασα την τορτίγια στο ψυγείο, θα με περιμένει. Θα λέει εδώ έμεινε.
0: Μυστική, θα τη φάσει μετά το μεσημεράκι.
1: Ναι, λοιπόν, μέχρι τις 12 θα πάει έτσι.
0: Ναι,
1: λίγο τσουκουτσούκ, λίγο βροχή. Μετά τις 12 θα ανοίξει και θα επιστρέψουν οι θερμοκρασίες στους 32 βαθμούς. Βλέπω εδώ τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο κάτι 38, για να θα ανάψει ο τέτοιος μας. Την Κυριακή. Την Κυριακή οπωσδήποτε βούρια βουτιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε από κίνηση. Λίγη κινησούλα ο περιφερειακός από Τριανδρία μέχρι Άνω Πόλη. Στα δυτικά στη Λεωφόρο Περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο. Και στα ανατολικά στη Μάρκου Μπότσαρη. Λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή. Το κέντρο είναι καθαρό.
0: 23, 10, 266, 233. Το σταθερό στα social Transistor 1003 και στο Spotify. Ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Πια ο Transistor είναι και στο TuneIn. Μπορείτε να μας ακούτε και εκεί. Όσοι έχετε αυτά τα καινούργια τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχουν μέσα εγκατεστημένη την εφαρμογή της συγκεκριμένη. Και φυσικά υπάρχουν και εφαρμογές μας για iOS και Android. Μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Ας πούμε τα Tesla. Μόνο από εκεί μπορούν να μας ακούνε, κατάλαβες.
1: Α, βέβαια, την καλημέρα μας.
0: Όποιος έχει Τέσλα να στείλει τώρα μήνυμα ότι μας ακούει από μέσα από Τέσλα.
1: Έτσι, 693-693-1003 αριθμός Viber. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, είτε έχετε Τέσλα είτε έχετε Ιμπιζάκι.
0: Πάμε στις πρώτες καλημέρες. Ο Βασίλης εδώ, ο Νίκος καλημέρα, Φέη καλημέρα. Νομίζω θα νιστάζω για πάντα.
1: Καλά.
0: Θα σήμερα και εγώ άργησα να κοιμηθώ εχθές.
1: Βέβαια.
0: Η Μέρη εδώ, καλημέρα. Συνονόματι Γεωργία, η Βαΐτσα, ο συνονόματος και αυτός ο Γιώργος, καλημέρα σας. Φουρέιρα Forever, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν τον είδα τον Γιώργο τον Μπαζάκα.
1: Γιώργο, Μπαζακούλη, πέρασε ωραία θεάρα η Φουρέιρα, ε.
0: Καλημέρα στην Φρόσο. Ο Παύλος είναι εδώ, προπαρασκευούλα σήμερα, βεβαίως. Και ο Αλέξανδρος, καλημέρα, ομορφόπεδα. Θεά η Φουρέιρα, μπράβο στον τραζίστορ που μας φροντίζει.
1: Ναι, ρε παιδιά, αυτό είναι. Δεν γίνεται να σας αφήνουμε στην απέξω.
0: Γιάννης Πλούταρχος αμέσως τώρα, η αυτοκατάστροφή σου.
1: Η αυτοκατάστροφή σου.

0: Και ένα και δύο, και ένα και δύο, και ένα και δύο. Άννα Βύση και Γέο πρωινό αερόμπικ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο Τζαζ. Τι, τώρα δεν είναι.
0: Επικαιρότητα σε πάω.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Δεν έφαγε ακόμα και.
1: Άσε με, δεν λειτουργώ.
0: Δεν λειτουργεί. Αμερικανικέ ένοπλε δυνάμει εξαπέλυσαν τη νύχτα νέε επιθέσει εναντίον του Ιράν λίγε ώρε μετά τι δηλώσει του Ντόναλτ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Πάπαλα, ξανά έχουμε πόλεμο. Η φρουρή τη Ισλαμική Επανάσταση ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικό πύραυλο Κρούζ έπληξε τη γέφυρα Ακτά Καχάν στην πόλη Ακαλά, στο βόρειο τμήμα του Ιράν. Γίνονται αυτά και άλμα 5% σημειώνουν τιμέ του πετρελαίου στι διεθνεί αγορέ. Στα 78,2 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent και στα 73,52 του Αμερικανικού αργού. Αυτά να θυμίσω ότι στα ντουζένια του πολέμου ήταν στα 100 δολάρια.
1: Ναι.
0: Τώρα έπεσαν στα 78, βλέπω να ξανανεβαίνουν. Κατάλαβε. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, απίθυνε ο Τούρκος πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Μάλιστα, εξαπέλυσε και επίθεση στον Έλληνα πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του για τον ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των αμερικανικών μαχητικών F-35. Ο Μητσοτάκης είπε πως υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια αυτών των μαχητικών. Τι άλλο έχουμε τώρα από την επικαιρότητα? Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονο ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα και εξωστρακίστηκε η σφαίρα. Ο 20χρονος είναι στο κάτω, αλλά διαπιστώθηκε κεφαλικό θάνατο γιατί η σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι.
1: Σόπαρε, τι έκανε αυτό?
0: Δεν ξέρω, δεν. Διάβασα. Και κλείνω με την διεθνή επικαιρότητα. Ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Έχουν και εκεί φωτιές. Υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζεται ο καύσωνας εκεί στην Γαλλία και έχουν και φωτιές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οι Πέρσες του Εσχύλου, η αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία, έρχεται για δύο βραδιές στο Θέατρο Δάσους, σήμερα και αύριο, με τη Μαρία Ναυτιλιώτου, με τον Δημήτρη Καταληφό, τον Αναστάση Ροϊλό και τον Σταύρο Σβίγκο, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη. Σήμερα και αύριο, λοιπόν, οι Πέρσες, τάξη, δεν το συζητώ. Επίσης, κάθε Πέμπτη έχουμε μουσικές Πέμπτες στην Ακτή Αρετσούς. Οι καλοκαιρινές μας βραδιές έχουν ήχο, χρώμα και θάλασσα. Σήμερα, Πέμπτη, 9 Ιουλίου, Ladies United στις 8.30. Αυτή τη συναυλία. Νομίζω ότι σήμερα δεν έχει άλλη συναυλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θα είχε του Μαραντίνη.
1: Θα είχε του Μαραντίνη με την Ευρυδίκη και το Χριστοδάντη και δυστυχώς αναβλήθηκε γιατί η βότκα τζάμπα παγώνει στην κατάψυξη. Πρέπει να την πιω αλλού.
0: Τώρα θα πάει στην επόμενη συναυλία.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
8: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: Κόκκιπε,
12: κομπάνιο,
15: Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
20: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
23: Green.
22: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
24: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
25: Full και λίγα λες.
24: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
25: Εγγύηση? Τι μου λες?
24: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
25: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
24: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Επιστροφή στο στούντιο και στην αθλητική, έτσι, ενημέρωση 20 ετών.
1: Λοιπόν, η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου FIFA επιβεβαίωσε ότι ο Καναδός τραγουδιστής Justin Bieber,
0: ναι,
1: θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει 19 Ιουλίου στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey. Ο Justin Bieber θα εμφανιστεί με πολλούς διάσημους καλλιτέχνες όπως η BTS, Madonna, Shakira, με το συγκρότημα των Coldplay. Και άλλους, και το, ναι, πρόγραμμα θα διαρκέσει περίπου 11 λεπτά με τον Chris Martin, που είναι ο frontman των Coldplay, να είναι ο διεθνής επιμελητής τέχνης για το Global Citizen Festival.
0: Α, μπράβο.
1: Κατάλαβες τώρα τι θα γίνει, χαμούλης.
0: Συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Ράκοβ 2-1 χθες. Ο Φουρτούνης και ο Γιαρέμπτζουκ υπέγραψαν τη νίκη στο πρώτο φιλικό στην Ολλανδία. Στη Θεσσαλονίκη ο Βάλτερ Ματσάρι.
0: Ματσάρι?
1: Ναι.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, πιάνει άμεσα δουλειά στον Ηρακλή.
0: Ματσάρι ο Ματσάρι.
1: Ματσάρι λέει, άντε λοιπόν, καλή επιτυχία Ηρακλάρα, ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Ιταλός είναι?
1: Ναι, είναι Ιταλός, 64 χρονών και έχει καλή
0: καριέρα. Να πάρει τη σύνταξη δηλαδή.
1: Καλή καριέρα, ναι. Έχει από εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα έχει Γαλλία-Μαρόκο.
0: Γαλλία-Μαρόκο στις 11 η ώρα το βράδυ είναι η ημιτελική. Ισπανία-Βέλγιο αύριο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Να δούμε ποιοι θα περάσουν στους δύο ημιτελικούς. Εγώ το κόβω Αργεντινή να περνάει, Αγγλία, Ισπανία και Γαλλία. Η δυνατή ωραία. Δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε την έκπληξη από τους άλλους.
1: Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν αυτοί όλοι, οπότε θα δούμε ωραίους αγώνες.
0: Βέβαια. Στη Win Masters τώρα μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο, διότι πολλά έτσι over έχουν μπει 2 γκολ και μετά δεν μπαίνει τίποτα μετά το 10ο λεπτό. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στην Win Masters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.
1: Όλε!
0: Η Αναστασία τώρα τα σπάει.
1: Σπάς τα, κορίτσι μου.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στο

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8 και πάλι μαζί, δεύτερο 60 λεπτό στην Πεμπτούλα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ομορφούτσικα πλασματάκια. Τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε το πρωί?
1: Δροσερά σήμερα, ξυπνήσαμε πολύ ωραία.
2: Τι ωραία, ρε παιδιά, λίγη δροσιά. Το βράδυ δεν είχε βέβαια, δεν ξέρω, ζεστάθηκα κάποια στιγμή. Αλλά το πρωί, εκεί έτσι ξέρεις με το που ξημέρωσε, πω, απολαυστικά. Λοιπόν, λίγη κίνηση στη Λαμπράκη έχει και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία και στο κέντρο σε πολύ μικρό σημείο τη Τσιμισκή.
1: Α, καλά πάμε δηλαδή.
2: Πολύ καλά.
1: Δυσάρεστα νέα έχουμε τώρα. Χθες ένας νεαρός έκανε βουτιά στη θάλασσα και χτύπησε στον αυχένα του.
2: Όχι, ρε.
1: Νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Έσπασε, λέει, τον αυχένα του.
2: Σύμφωνα
1: με αυτόπτες μάρτυρες, ο τραυματίας βούτυξε από σκάλα σε σημείο που τα νερά ήταν ρηχά. Με αποτέλεσμα να πέσει με το κεφάλι. Έγινε στην παραλία Σκάλα Περέας.
2: Άχβρε παιδάκια μου, άχβρε παιδάκια μου, ξέρεις πώς τα φοβάμαι αυτά. Ύστερα μας λέτε υπερβολικές εμάς τις μαμάδες που φωνάζουμε. Πολύ τα φοβάμαι αυτά. Αχ, παιδί μου.
1: Ναι, μακάρι να μην είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Κατέρινα Λιόλιο, αμέσως τώρα ο λογαριασμός στον τρανζίστορ 100,3.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια. Αυτή είναι...

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και πόσο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πώς να μην ανέβεις τώρα με αυτό το τραγούδι του
1: τόσο
0: Αργυρού.
1: Τόσο με το συμπάθειο αυτό μου έρχεται κάθε φορά που το ακούω.
0: Τόσο και ακόμα παραπάνω, μη σου πω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μία καλημερίτσα να στείλουμε στη φίλη την Στέλλα. Καλημέρα, αγαπημένη. Πριν το φανάρι της Ίνδου έχει γίνει ατύχημα με μηχανόβιο πεσμένο στο οδόστρωμα. Πριν λίγο ήρθε το ασθενοφόρο. Μεγάλη προσοχή στη δεξιά λωρίδα. Σε ευχαριστούμε, Στέλλα, που μας ενημερώνεις.
1: Μας αρέσετε.
0: Μακάρι να μην είναι πολύ σοβαρά το παλικάρι και αυτές οι μηχανές, ρε παιδί μου. Γι' αυτό τις φοβάμαι εγώ και δεν θέλω.
1: Ρε παιδιά, να μας βλέπετε. Περνάμε με το μηχανάκι και εσείς αλλάζετε λωρίδα, δεν μας βλέπετε.
0: Δεν ξέρω τώρα και τι
1: λίγο το νου σας.
0: Ελπίζω να μην χτύπησε σοβαρά.
1: Ναι, και εγώ.
0: Θα παίξουμε.
1: 266-233. Θέλω μία φιλενάδα να βγει στον αέρα και να τη δώσουμε ένα δωράκι από τα καταστήματα Λαβή, που θα βρει ένα κατάστημα Λαβή σε κάθε περιοχή τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο lavijewelry.gr. Και η καλοκαιρινή συλλογή είναι απίθανη. Εύωσμο, Αμπελόκηπη, Ρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολη με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, κοσμήματα Λαβή. Καλέστε στο 2310-266-233. Η πρώτη γραμμή βγαίνει στον αέρα. Κάνω μία ερωτησούλα και κερδίζει δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ για να διαλέξει κάτι του γούστου της. Και τελευταία μου αρέσει, ναι. Γιατί στην αρχή όλα τα κορίτσια λέγαν κάτι απλό, κάτι απλό.
0: Ναι, τώρα γίναν όλες.
1: Όλες οι δικές μου έχουν βγει στον αέρα.
0: Βγήκαν όλες οι Θεσσαλονικές. Οι άλλες που βγαίνουν στην αρχή ήταν από πρωτεύουσα.
1: Ναι, ήταν από περίχωρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Δέσποινα.
1: Γεια σου, Δεσποινάκη, πας στη δουλειά?
2: Πάω στη δουλειά, είμαι στο δρόμο.
0: Πού δουλεύεις?
2: Δουλεύω στο Καλοχώρι.
0: Στο Καλοχώρι.
1: Ωραία, α, έχεις ακόμη ωραία, δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, πού να τη στείλω τη φιλενάδα Δέσποινα? Θα τη στείλω να φάει σνίτσελ στη Βιέννη.
0: Στη Βιέννη?
1: Ναι, σε ένα πολύ ακριβό ρεστοράντ, έτσι. Θα σε στείλω εκεί. Ραντεβού όμως σε στέλνω.
0: Στρουμπουβάφελ.
1: Ναι. Και θέλω να μου πεις τι θα φορούσες σε κόσμημα για να πας αυτό το grand restaurant της Βιέννης. Για να
2: φας grand θα φορούσα.
1: Βέβαια.
2: Εννοείται, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, όλα.
1: Όλα, ναι, φιλενάδα μου, έτσι σας θέλω. Της υπερβολής για να τους θαμπώσουμε όλους.
0: Να μπορείς να φας όμως, έτσι μην είναι βαριά τα χέρια, δεν μπορείς να τα σηκώσεις.
2: Όχι, όχι.
0: Ναι.
2: Το ένα από τα δύο.
0: Άντε, σωστή, τώρα μίλησες ορθά.
1: Μείνε στη γραμμή σου να σου δώσουμε το δώρο σου.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: καλοκαίρι
1: με τρανζίστορ 100,3.
2: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Ακούω μόνο τρανζίστορ.
4: Κάβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
5: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο τρανζίστορ.
6: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
1: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης ανάβει καπνογόνα στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Γεια σου, Πετράν, με τα ωραία σου.
0: Πού σε πάω τώρα, τι είχα για σήμερα. Α, δεν είναι ο έρωτας, ούτε η χημεία, τα τρία σημάδια ότι είστε με τον σωστό άνθρωπο.
1: Πάμε και φτιάξε με.
0: Η πραγματική σημαντότητα σε μια σχέση δεν φαίνεται πάντα στον ενθουσιασμό. Και ξεκινάω και σου λέω. Λοιπόν, πρώτο, μπορεί να βαριέστε μαζί και αυτό είναι καλό.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Αν βαριέσαι μαζί με τη σχέση σου, είναι καλό.
1: Ναι.
0: Σε μια εποχή που ο ενθουσιασμός θεωρείται απαραίτητος για να είναι μια σχέση ζωντανή, η βαρεμάρα ακούγεται σχεδόν απειλητική. Τα καλά νέα είναι ότι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Όπως εξηγεί ο ειδικός, η ικανότητα δύο ανθρώπων να μοιράζονται απλές σε διάφορες στιγμές, χωρίς άγχος, χωρίς την ανάγκη να εντυπωσιάσουν ο ένας τον άλλον ή να γεμίσουν κάθε σιωπή, αποτελεί σημαντικό δείκτη συναισθηματικής ασφάλειας.
1: Ότι μπορούμε να αράζουμε χωρίς να έχουμε άγχος ότι.
0: Ακριβώς.
1: Τι θα πει ο άλλος. Ναι, ωραία, οκ, okay, σωστό.
0: Με άλλα λόγια, δηλαδή, αν μια σχέση έχει περάσει από την ένταση στην ηρεμία, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι έχασε τη σπίθα της.
1: Όχι, δα.
0: Ίσως σημαίνει ότι εξελίχθηκε σε κάτι πιο ασφαλές και ουσιαστικό, σύμφωνα με τον ειδικό πάντα.
1: Ωραία, το έχουμε.
0: Δεύτερο, τα ευτυχισμένα ζευγάρια τσακώνονται τις περισσότερες φορές για τα ίδια πράγματα. Για μια μακροχρόνια λοιπόν σχέση, συνεχίζουν τα ζευγάρια να διαφωνούν για συγκεκριμένα θέματα ξανά και ξανά. Η διαφορά δεν βρίσκεται στο αν υπάρχουν καυγάδες, αλλά στον τρόπο που διαχειρίζονται τη σύγκρουση.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι, αν μαλώνετε για το ίδιο πράγμα, θα μαλώνετε μια ζωή. Μάλιστα. Δεν θα χωρίσετε όμως.
1: Ωραία.
0: Και τρίτο,
1: τώρα με ανησύχησες γιατί.
0: Δεν μαλώνετε για το ίδιο πράγμα.
1: Δεν μαλώνουμε γενικώς.
0: Ο σύντροφός σας δεν χρειάζεται να είναι όλος ο κόσμος σας.
1: Ωραίο.
0: Η ιδέα του άλλου μισού παραμένει βαθιά ριζωμένη, υιοθετώντας την ιδέα ότι το τέρι μας θα εκπληρώσει κάθε μας ανάγκη. Όμως η πραγματικότητα είναι πως κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να καλύψει όλες τις συναισθηματικές μας, κοινωνικές και ψυχολογικές μας ανάγκες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εκτός, δεν είναι όλος μας ο κόσμος ο σύντροφος.
1: Ρε παιδιά, έχουμε και ζωή, έχουμε φίλους, έχουμε γονείς, έχουμε ξέρω εγώ αδέρφια, εξαδέρφια και έχουμε και τον εαυτό μας επίσης που καμιά φορά μπορεί να θέλουμε μόνοι μας να πάμε για ψώνια, να κάνουμε μια βόλτα χωρίς να έχουμε κανέναν δίπλα μας.
0: Οι πιο ισορροπημένες σχέσεις είναι συνήθως εκείνες με τις οποίες και οι δύο σύντροφοι διατηρούν φίλους, ενδιαφέροντα, προσωπικούς στόχους για μια ζωή πέρα από την κοινή ζωή του ζευγάριου. Αυτό δεν αποδυναμώνει τη σχέση, αντίθετα τη θωρακίζει.
1: Τέλειο.
0: Τελικά η πραγματική συμβατότητα μοιάζει πιο ήσυχη από όσο την περιμέναμε, κλείνει η έρευνα. Οι πιο υγιείς σχέσεις είναι συχνά εκείνες που προσφέρουν κάτι πολύ λιγότερο θεαματικό, αλλά πολύ πιο σημαντικό. Ασφάλεια, ηρεμία και αίσθηση ότι μπορείς να είσαι ο εαυτός σου χωρίς φόβο.
1: Τέλειο. Ευχαριστούμε, Γιώργο, για τις συμβουλές.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ήρθε το φαγητό, εντάξει, θα φας, θα καρδαμώσεις. Θα πάρεις τα πάνω σου.
1: Θυμάσαι παλιά που τρώγαμε ψωμί με τυρί.
0: Ψωμί με τυρί.
1: Τώρα πού να πεις το παιδί σου ψωμί με τυρί,
0: ναι,
1: να
0: ψωμί
1: φας.
0: Με ζάχαρη.
1: Με γάλα βλάχας.
0: Ναι. Που έλεγε τι, τυρί και ψωμί. Να το φας την Κυριακή στου παππού σου τη γιορτή.
1: Λοιπόν, πού πάμε, μόδα.
0: Μόδα, βέβαια.
1: Η μόδα κάνει κύκλους. Και κάθε τι παλιακό και ξεπερασμένο,
0: ναι,
1: νομίζω ότι επιστρέφει. Οπότε εκεί που λες αυτό είναι σιγά μην ξανάρθει στη μόδα και πας να το πετάξεις, τα ξαναβλέπεις και τρελαίνεσαι. Εγώ προχθές που βγήκα για ψώνια, είδα κάτι ζώνες, έτσι, καφέ με κρόσια και αυτά.
0: Ναι.
1: Και λέω, Θεέ μου, αυτές τις είχα στα zeros. Και τις πέταξα. Φυσικά που να ξέρα. Κάπρι punch, κολακευτικά σε συγκεκριμένα σωματότυπα. Τα παντελόνια κάπρι έχουν γίνει συνώνυμα του κομψού και μοντέρνου στυλ.
0: Θέλει λίγο η γάμπα να είναι γυμνασμένη.
1: Θέλει
0: το
1: λεπτή γάμπα, δυστυχώς. Η Τζένιφερ Λόπεζ εκεί στα, και η Κάρι Μπράτσο στο 2000.
0: Στο Sex and the City δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και τώρα βλέπουμε τη Χάλι Μπίμπερ, ας πούμε, να το φοράει. Mm-hmm. Με ωραίο έτσι τακουνάκι διχάλα που είναι πάλι στη μόδα.
0: Α, μάλιστα.
1: Χαμηλοκάβαλα, τζιν. Εντάξει, Britney Spears, Paris Hilton, τις κυνηγούσαν οι παπαράτσι. Ωστόσο βλέπουμε τώρα ότι και τα φρέσκα κορίτσια φοράνε χαμηλοκάβαλα τζιν. Φυσική προϋπόθεση να υπάρχει μια ωραία κυλίτσα από πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Statement zones. Πώς γέμισε ξαφνικά και βλέπουμε ότι αυτές που έχουν μεταλλικά σχέδια μπροστά,
0: yeah,
1: και έχει τη μάρκα και vintage λεπτομέρειες και έτσι είναι πολύ rock, ρε παιδί μου, δερμάτινη,
0: yeah,
1: με trucks και ένα μεγάλο έτσι μπροστά ντόκα, πώς τα λένε αυτά, που είναι έτσι σιδερένιο και έχει πολλά σχέδια.
0: Του καουμπόι δηλαδή
1: του
0: αυτό καουμπόι, το πράγμα.
1: Ναι, εγώ λίγο ροκ είναι αυτές.
0: Ροκ.
1: Λοιπόν, μεγάλη κρίκη, αυτό και αν δεν το περιμέναμε, είδαμε την Dua Lipa στο μήνα του μέλητος, φοράει μεγάλους λευκούς κρίκους, όπως τους θυμάστε πριν 20 χρόνια μαζί, ναι, με μαντήλι στα μαλλιά.
0: Και άμα δεν είχε ξεχάσει να πάρει κάτι άλλο και έβαλε αυτά, δηλαδή είναι μόδα τώρα αυτό επειδή τα έβαλε η Dua Lipa.
1: Όχι, είναι μόδα. Γενικώς τα μεγάλα σκουλαρίκια και πάλι προς μεγάλη μου χαρά.
0: Ναι.
1: Γιατί μου αρέσει το μεγάλο σκουλαρίκι. Εννοείται πως έχω και τώρα που έχω και κοντό μαλλί.
0: Φαίνεται.
1: Ο μεγάλος ο κρίκος είναι πολύ εντυπωσιακός.
0: Ναι.
1: Οπότε για ψαχουλέψτε λίγο στις ντουλάπες σας, γιατί νομίζω ότι η μόδα κύκλους κάνει και ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχετε κάτι κρυμμένο, mm-hmm, που να είναι θησαυρός. Γιατί τα παλιά, συγγνώμη, αλλά ήταν καλύτερα.
0: Ναι,
1: στην
0: μην τα πετάτε. Βάλετε τώρα τα κοσμήματα.
1: Μην το πετάς.
0: Είναι...
1: Μην το πετάς. Γιατί μπορεί να φτιάξεις κάτι.
0: Να το ανέβηκε το κέφι. Με το που έφαγε μια μπουκιά από το σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα, ανέβηκε η διάθεση. Βάζω Γιώργο Μαζονάκη να συνεχίσεις να τρως, να σου φτιάξει τη διάθεση όλη τη μέρα.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον Σπύρο που έστειλε την καλημέρα του.
1: Hello.
0: Ο Τζόνι θέλει να μάθει αν τρώγαμε σβάν όταν ήμασταν μικροί.
1: Εννοείται. Απορώ δηλαδή πώς είμαστε ακόμη υγιείς. Ψωμί, βιτάμ και σβάν.
0: Σβάν,
1: από πάνω.
0: Παριζάκι, καοτόνι.
1: Παριζάκι, παιδιά. Και τι δεν βρίσκαμε μέσα στα παριζάκια τότε. Anyway, χέμο. Εντάξει, χέμο υπάρχει ακόμη.
0: Και το Nesquik επίσης ήταν.
1: Nesquik και είχε και. Τώρα θα σας στείλω, αν το θυμάστε.
0: Ναι.
1: Είχε το γάλα Ντόλκα.
0: Ντόλκα, όχι. Ντόλκα, Κοζάνι, εμείς δεν το είχαμε.
1: Έξω είχε έναν λαγό, τι είχε το Ντόλκα.
0: Όχι, εμείς δεν είχαμε Ντόλκα. τι έχουμε εδώ. Α, η Κατερίνα λέει τη ζάχαρη από πάνω ξεχάσατε στο ψωμί.
1: Εννοείται.
0: Και η Κατερίνα, νισταγμένες καλημέρες, είναι όμορφη η παρέα. Ευτυχώς με εσάς παρέα σίγουρο είναι ότι θα μας φτιάξετε το κέφι. Απορία, τι τις θέλουν τις συναυλίες καθημερινές που μετά ξυπνάς για δουλειά. Δεν το αντέχει η ηλικία. Έλα ρε Κατερίνα, εντάξει, σιγά. 12 η ώρα τελείωσε.
1: Η αλήθεια είναι και εμείς όταν πήγαμε στον Αλκαίο. Τελείωσε 11.30 γιατί εκεί ήταν για 12, αλλά τελικά τους είπαν 11.30 κλείστε. Και γύρω στις 12 και ήμασταν στο σπίτι. Ένα. Παιδιά, δεν μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δελτία ειδήσεων. Σε πάω στα τηλεοπτικά. Τι γίνεται κάθε κανάλι, τι αλλαγές έχουμε για τη σεζόν που μας έρχεται. Στον Αντέν έχουμε την προσθήκη, την άφηξη της Ιας Κοσιόνη. Να δούμε πόσο τώρα θα ενσωματωθεί στην ενημέρωση του Αντένα. Λένε για σχολιάστρια του κεντρικού δελτίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ΜΕΚ δεν αλλάζει κάτι. Είναι στην κορυφή της ενημέρωσης αυτή την σεζόν. Η Ράνια Τζίμα μαζί με την Κατερίνα Παναγοπούλου συνεχίζουν κανονικά να λένε τα δελτία ειδήσεων. Στον Sky, αφού έφυγε η Σία Κοσιόνη, έχουμε την αλλαγή. Η Λένα Φλιτζάνη αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο. Ενώ ο Απόστολος Μαγκυριάδης, που ήταν παλιότερα στο Sky, είναι τώρα στην ΕΡΤ. Φεύγει ξανά από την ΕΡΤ για να πάει στο μεσημβρινό δελτίο του σταθμού.
1: Μάλιστα.
0: Στην ΕΡΤ γίνονται εσωτερικές αλλαγές. Επικρατέστερα ονόματα για τη θέση της παρουσίασης είναι η Στέλλα Στυλιανού και η Αδαμαντία Λιόλιου. Χωρίς να αποκλείεται και επιλογή εκτός ΕΡΤ, ακόμα όμως δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση. Στον Αλφα, κανονικά ο Ντόνις Σρόιτερ θα συνεχίσει να μας ενημερώνει τα απογεύματα. Το ίδιο και στο Στάρι Μάρα Ζαχαρέα. Ενώ και στο Open η Εύα Αντωνοπούλου συνεχίζει την παρουσίαση του δελτίου. Είναι άκρος ευχαριστημένη εκεί στο κανάλι.
1: Μάλιστα.
0: Λευκός καπνός σε Αντένα και Γιώργο Λιάγκα. Θα συνεχίσει για άλλα 2 χρόνια στον Αντένα ο Γιώργος Λιάγκας. Ανανέωσε το συμβόλαιό του. Θα επιστρέψει και του χρόνου με το πρωινό του. Φυσικά με αλλαγές. Βγήκε και επίσημο δελτίο τύπου από τον Αντένα. Η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεριάκης θα είναι μαζί του τη νέα σεζόν. Ενώ φαίνεται πως θα προσθεθεί και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Πού?
0: Στο πρωινό του Λιάγκα.
1: Με το Λιάγκα.
0: Αυτή ήταν μαλωμένη, εγώ ξέρω, ρε παιδιά. Τι έγινε
1: τέλειο
0: τώρα.
1: Τέλειο είναι αυτό. Τέλειο, ξέρεις τι θα γίνει, ε.
0: Τα παλιά τα φιλαράκια, γιατί παλιά ήταν κολλητή αυτή, φαίνεται πως θα είναι ξανά μαζί.
1: Άντε.
0: Αφού πια ο Ουγγαρέζος φαίνεται ότι αποχωρεί και από το Μέγκα, αλλά και από το ραδιοφωνικό σταθμό που είχε το Μέγκα και θα αλλάξει, θα γίνει ενημερωτικός.
1: Πολλές αλλαγές και ένα κορίτσι θέλουμε γι' αυτόν τώρα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
13: Και πάλι πίσω στο στούντιο έχουμε μηνύματα στο Viber να τα διαβάσουμε γρήγορα. Ναι. Η Κατερίνα λέει Carnation, τη Λόλα από τη φωτιά ποιος θα τη βγάλει. Αυτό έμεινε.
14: Τη Λόλα από τη φωτιά ποιος θα τη βγάλει.
13: Ο Ηρακλής λέει καλημέρα παιδιά. Carnation, Τσοκομπλουμ και Αφρικάνα.
14: Τσοκομπλουμ, φίλε.
13: Και η Κατερίνα ήταν χθες στη συναυλία της Φουρέιρα και λέει, ο καλεσμένος ο ράπερ λέει, γιατί έπιανε συνέχεια τον καβάλο του. Έτσι είναι οι ράπερ, λίγο τα σιάζουν ρε παιδί μου εκεί πέρα.
14: Είναι,
13: το χορευτικό. Είναι το χορευτικό, είναι και το παντελόνι φαρδί, οπότε πρέπει κάπως να τα σιάζουν τα
14: μπορεί
13: πράγματα
14: να
13: μέσα.
14: Έχει τικ, μπορεί να έχει ναι. Τικ γι' αυτό.
13: Έτσι είναι πώς να σου το πω, είναι χορευτικών.
14: Βάλτε
13: μέσα στα χορευτικά ότι κάθε ναι. Τρία λεπτά πρέπει να σιάζονται κι αυτά.
14: Λοιπόν, θα σας πάω στο 1992. Εκεί είχε βγει και ο Σάκης Ρουβάς με το 1992.
13: Είχε Carnation τότε.
14: Είχε Carnation, είχε Γιώργο Παπαδάκη που είπε την πρώτη καλημέρα.
13: Α, βέβαια. Καλημέρα,
14: καλημέρα
13: Ελλάδα.
14: Ελλάδα. Είμαι ο Γιώργος Παπαδάκης και κάθε μέρα θα αρχίσουμε τη μέρα μας μαζί από τον Αντένα. Τεχνικοί και δημοσιογράφοι βρίσκονται ήδη στο πόδι για να καλύψουν τις ανάγκες αυτής της εκπομπής. Έτσι ξεκίνησε. Το 1992 επίσης κορυφώθηκε η ένταση γύρω από το όνομα της τότε πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Στις 14 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου του 1992. Mm-hmm. Έγινε το μεγάλο συλλαλητήριο. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Να. Που συγκέντρωσε πάνω από 500.000 άτομα.
13: Γι' αυτό το άλλαξε μετά το όνομα τώρα τελευταία. Το κάνανε Βόρεια Μακεδονία για να είναι πιο ωραίο.
14: Μας χρήσωσαν το χάπι. Ο πρωθυπουργός τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και αντιμετώπισε σοβαρές εσωτερικές κρίσεις. Mm-hmm. Και το 1992 άρχισε η αρχή του τέλους. Ο Αντώνης Σαμαράς παραιτήθηκε από Υπουργός Εξωτερικών μετά από όλα αυτά και ίδρυσε την Πολιτική Άνοιξη.
13: Ναι, ήταν, δεν συμφωνούσε στο να πάρει όνομα.
14: Ναι, λοιπόν, τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1992 στη Βαρκελόνη, ο Πύρος Δήμας και η Βούλα Πατουλίδου έφυγαν με το χρυσό μετάλλιο. Στη Eurovision, το όλου του κόσμου η ελπίδα ήταν η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό με την Κλεοπάτρα. Mm-hmm. Βγήκαμε πέμπτη ανάμεσα σε 23 συμμετοχές.
13: Μπράβο, Κλεοπάτρα.
14: Ναι. Τι άλλο, το ρετυρέ σταμάτησε να προβάλλεται.
13: Κόπηκε το ρετυρέ τελείως, τελευταίο επεισόδιο.
14: Τον Ιούλιο του 1992.
13: Κρίμα.
14: Ναι, και τώρα το ξαναβλέπουμε βέβαια.
13: Κάθε πρωί 9 και 20.
14: Λοιπόν, αφού σας πήγα στο 1992, να σας πω ότι τότε ο Γιάννης Αβυδάκης κυκλοφόρησε τη δεύτερη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Έτοιμος για όλα». Ο Γιάννης Αβυδάκης ήταν πολύ hot στα 90s, έπαιζε και στις Ελλάδες τα παιδιά, τον βλέπαμε και στην τηλεόραση. Mm-hmm. Και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια του Γιάννη Αβυδάκη είναι το «Πίστεψέ με». Για θυμηθείτε.

διακοπές. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9 και πάλι μαζί, τρίτο 60 λεπτό στην Πέμπτη. Καλημέρα!
2: Και η ώρα πήγε 9 και ο μήνας έχει 9.
1: Όλα τα 9, φουλ του 9 σήμερα.
2: Έλα, καλημέρα, ομορφιές! Έφαγα κιόλας. Πολύ ωραίο, χορταστικό. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση από Πηλαία προς Ανατολικά, προς την Καλαμαριά δηλαδή, και στην Προφητηλία. Έχει κίνηση και στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Τώρα στο κέντρο λίγα πραγματάκια στην Ίωνος Δραγούμη, στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στα δυτικά στον Εύωσμο, στην Λεωφόρο Περιφερειακή, από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο. Αυτά.
1: Ωραία.
2: Ο Περιφερειακός είναι καθαρός προς δυτικά.
1: Μπράβο στον Περιφερειακό. Εχθές έγινε κάτι εκπληκτικό. Μία έγκυος βρέθηκε σε μόλις περίπου 10 λεπτά, κάτσε να σου πω συγκεκριμένα πόσο. Την παρέλαβε η αστυνομία 15 και 44 από τα κτέλ. 15 και 56 ήταν στο Ιπποκράτειο για να γεννήσει.
2: Έλα, μπράβο!
1: Μέσα, δηλαδή σε πόσο, σε 12 λεπτά μόλις από τη μία άκρη της πόλης ήρθε στο Ιπποκράτειο και στη γειτονιά μου για να προλάβει να γεννήσει. Ήταν
2: μπράβο
1: από την
2: παιδιά.
1: Βέρεια και υπήρχε νομίζω μια μικρή επιπλοκή, οπότε έπρεπε να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο.
2: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους αστυνομικούς που βοήθησαν έτσι σε αυτό το πολύ καλό.
1: Τώρα δηλαδή να έχει κίνηση και να υπάρξει κάποιο πρόβλημα μετά με το παιδί με την ίδια την έγκυο δεν είναι σωστό.
2: Όχι, όχι, μπράβο, ευχαριστούμε την ελληνική αστυνομία.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Κάτσε, είχαμε και κάτι μηνυματάκι εδώ, τι λέγανε, κάτσε. Φρόσο λέει θα μας βάλετε κάτι να χορέψουμε. Όλα τα τραγούδια είναι για χορούς. Τι να βάλουμε τώρα?
2: Εννοείται, θα σας βάλουμε.
1: Σε παρακαλώ. Ο Τζόνι λέει μπράβο Μάγδα, σε παρακαλώ μην το βγάλεις από τη μύτη με το καμένο σου σήμερα. Λέει μπράβο για το παλιοτράγουδο.
2: Στα παλιοτράγουδα η αλήθεια είναι ότι είμαι καλύτερη από τα ανέκδοτα.
1: Ο Αλέξανδρος το 1992 έδινε Πανελλήνιες. Με τις Δέσμες ήταν τότε.
2: Δέσμες είχε, ναι. Α, το 92 δεν ξέρω.
1: Νομίζω ναι. Και ο Σπύρος λέει να πούμε στη φίλη για τον ράπερ ότι αν το έκανε ο Chris Brown και ήταν εκεί και το έβλεπε δεν θα το σχολίαζε. Τώρα επειδή το έκανε λέει ο άλλος ο ράπερ ο Έλληνας. Εντάξει, έτσι χορεύουν οι ράπερ. Τι να κάνουμε, άμα δεν το έχουμε ξαναδεί, μας φαίνεται περίεργο.
2: Την ενόχλησε και το σχολίασε. Τι, καταπίεση στα λεγόμενά μας.
1: Δημοκρατία έχουμε.
2: Κατά βάθος έχουμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Κατερίνα Λιόλιου, για την επόμενη στον τρανζίστορ 100,3. Καλημέρα σας.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Αλέξανδρος λέει ναι, δέσμεση ήταν. Η Νατάσα, καλημέρα, καταπληκτική η Φουρέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα εισιτήρια που μας χαρίσατε.
1: Μπράβο, ρε παιδάκια, τι ωραία.
0: Μας έστειλε και ωραίο βιντεάκι από τη συναυλία. Σε ωραία θέση σου να τα βλέπεις έτσι αμφιθεατρικά. Μπράβο. Η Γιάννα είναι εδώ, καλημέρα, καταπληκτική η Φουρέρα χθες. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Μα τι, σήμερα μας κλαβώνετε.
1: Παιδάκια, μπράβο. Όχι, ξεστή, σας ευχαριστούμε που όταν πηγαίνετε μας στέλνετε και το μήνυμά σας να μας πείτε πώς περάσατε,
0: καλά.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα και στη φίλη την Χριστίνα που είναι στο γραφείο. Πριν πάμε να δώσουμε όλες τις πληροφορίες για τον διαγωνισμό με την C-Jets,
1: ναι,
0: να σου πω πως έρχεται το καλοκαίρι και εσύ θέλεις το σπίτι σου να είναι έτοιμο.
1: Εννοείται.
0: Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθάει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Τέλεια.
0: Και τώρα θέλω όλες τις πληροφορίες, τι κάνουμε σε πάρα πολύ λίγο, σε 5 λεπτά, για να πάμε σε κάποιο νησί του Αιγαίου, όποιο εμείς ποθούμε, και φυσικά έχει δρομολόγιο η C-Jets.
1: Λοιπόν, η C-Jets, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας δίνει διπλά εισιτήρια για να επισκεφτείτε όποιο νησί του Αιγαίου θέλετε. Αρκεί να μόλις ακούσετε το διακοπές με τρανζίστορ, εκεί είναι που στέλνετε το μήνυμά σας διακοπές και ενώ όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 693-693-1003. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στη δική μας εκπομπή και στα κορίτσια και όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Μπράβο.
1: Όταν ακούτε αυτό το διακοπές με τρανζίστορ, στέλνετε μήνυμα. Μπαίνετε στην κλήρωση και κάθε Παρασκευή, όπως αύριο, στις 9 και 4, παίρνουμε τηλέφωνο τον νικητή. Βγαίνει στον αέρα και του λέμε κέρδισες.
0: Και του κλείνουμε εκείνη την ώρα τα εισιτήρια.
1: Οπότε σε λίγο έχετε έτσι τα αυτάκια σας ανοιχτά, γιατί τρέχει μαγικός διαγωνισμός.
0: Και προσοχή, μόλις ακουστεί το σήμα, έχετε στη διάθεσή σας 10 λεπτά, δηλαδή εκείνη την ώρα. Στείλτε για σας. Πάρτε και ένα τηλέφωνο τους φίλους σας να στείλουν και αυτοί.
1: Ναι.
0: Και που ξέρετε, μπορεί να σας κάτσει.
1: Ναι, και αν σου κάτσει.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, αν πονάς στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, εδώ είμαστε το παυσί πονό σας, θα λέγαμε.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το μυστικό ενός καλού δώρου?
0: Ποιο?
1: Να δείχνει ότι το έψαξες, γι' αυτό σου έχω τη λύση. Mosaic Stores. Είτε έχεις γάμο, είτε βάφτιση, είτε γενέθλια, είτε απλά θέλεις να κάνεις μια όμορφη έκπληξη σε κάποιον. Εκεί θα βρεις δώρα για όλα τα γούστα και όλα τα budget. Και επειδή είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, τα Mosaic Stores έχουν γεμίσει με χιλιάδες καλοκαιρινές προτάσεις. Και για το σπίτι, και αξεσουάρ, και είδη παραλίας, πισίνες, φουσκωτά και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Έχει πάνω από 40.000 κωδικούς προϊόντα.
0: Χαμός.
1: Τι να σου πω τώρα. Να. Δεν είναι απλά ένα

0: Κατάστημα είναι ένας γεμάτος κόσμος, χρώμα, έμπνευση, χαμόγελα. Και αν δεν με πιστεύετε, μπείτε τώρα στο mosaicstores.com ή ακόμη καλύτερα, περάστε μία βόλτα από την Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και την 28η Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores, 40.000 λόγοι για να γελάσεις.
1: Καταπληκτικά, έχετε ακόμα 3 λεπτά στη διάθεσή σας να στείλετε διακοπές και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003 είναι το Viber του Transistor για να μπείτε στην αυριανή μας κλήρωση για τα διπλά εισιτήρια της Sea Jets.
0: Μάλιστα.
1: Ανεκδοτάκι θα ρίξω, αμέν.
0: Ναι, είπαμε να γελάσουμε λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πήγα στην Αθήνα, εκεί που είμαι, λέω στο Δαβίδ, πάμε για καφέ κάτω από την Ακρόπολη. Μου λέει, δεν πιστεύω να πάμε σε κανένα μαγαζί της πλάκας.
1: Ακριβώς εκεί.
0: Ακριβώς εκεί θα σε πάω.
1: Ερώτηση έχω εγώ για σήμερα, με τι λούζονται τα αρνιά.
0: Τα αρνιά.
1: Τα αρνιά, ναι. Και θα σου πω και δύο εκδοχές. Είναι διπλό το ανέκδοτο σήμερα, Τζόνι.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι δύο οι σωστές απαντήσεις, δηλαδή.
0: Δεν πάει το μυαλό μου.
1: Λοιπόν, λούζονται με παντέν προβιέ. Ή η δεύτερη παραλλαγή, με παντέν προμπέ.
0: Το πρώτο ήταν καλύτερο. Αλλά για την προσπάθειά σου στο δεύτερο, μπράβο σου.

0: Α, τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Μαρσό, γρανίτα από λεμόν, καλοκαιρινό τραγούδι, σερβίρεται στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Σκέτη γρανίτα με λεμόνι.
1: Τσάι με λεμόνι, άμα θες μετά, τι θες.
2: Θέλω λίγο αλκοόλι μέσα στη γρανίτα, μ' αρέσει πολύ.
1: Άμα, για τους 90's ήταν το τσάι με λεμόνι, τώρα έβγαλε γρανίτα με λεμόνι.
2: Έτσι, μπράβο, δροσερά πράγματα.
1: Τι έχουμε, τι θα μας μαγειρέψεις, δροσερό, κάτι.
2: Πού είμαστε, α, μαγειρέματα. Λοιπόν, ναι. Θα σας φτιάξω ένα βραδινό,
1: ναι,
2: με μόλις 350 θερμίδες.
1: Μ' αρέσει.
2: Ιδανικό για περιόδους διατροφής,
1: ναι,
2: ή δίαιτας.
1: Να σου πω ότι ζυγίστηκα τον πρέπει και έπεσα κάτω από τα 70, είμαι 69,5.
2: Μπράβο, έλα ρε εσύ.
1: Ναι.
2: Μπράβο σου. Λοιπόν, κολοκυθάκι θα χρειαστούμε,
1: ναι,
2: καρότο, ένα αυγό.
1: Ωραία.
2: Κατοίκι δομοκού,
1: δομοκού.
2: Εκτός αν θες να βάλεις κάτι άλλο, τέτοιο. Κότατζ, ας πούμε.
1: Okay.
2: Αλάτι, πιπέρι.
1: Ναι,
2: αυτό,
1: ναι,
2: είναι το γύρω-γύρω. Για τη γέμιση, λοιπόν,
1: mm-hmm,
2: τυρί κότατζ, λίγο, λίγη ρόκα, λίγη πράσινη σαλάτα, ντομάτα και ψημένο κοτόπουλο.
1: Ωραίο.
2: Θες μπιφτέκι, θέλεις,
1: ναι, ναι,
2: βραστό,
1: ναι,
2: κοτόπουλο, ό,τι θέλεις. Αυτό το ράπ το έχουμε δει στο TikTok. Είναι μία τορτίγια χωρίς αλεύρι,
1: ναι,
2: που φτιάχνεται με κολοκυθάκια, καρότα και αυγά. Λοιπόν, τι κάνεις. Τρίβουμε το κολοκυθάκι και το στίβουμε καλά ώστε να φύγουν τα υγρά. Το ίδιο κάνουμε και με το καρότο, αφού το έχουμε τρίψει. Και σε ένα μπολ ανακατεύουμε το τριμμένο και καλά στραγγισμένο κολοκυθάκι, το τριμμένο καρότο, το αυγό, το κατοίκι δομοκού, το αλάτι και το πιπέρι, μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα.
1: Mm-hmm.
2: Στρώνουμε σε ένα ταψίλα δόκολα, απλώνουμε αυτό το μείγμα, λεπτούτσικο να γίνει και ομοιόμορφο,
1: yeah,
2: για να γίνει μία βάση. Ψήνουμε στο φούρνο, λοιπόν, μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ χρώμα. Μόλις το βάζουμε από το φούρνο, το καλύπτουμε με μια δεύτερη λαδόκολα στο να παραμείνει μαλακό και να μην στεγνώσει, γιατί μετά θέλουμε να το τυλίξουμε.
1: Mm-hmm.
2: Αλλιώς θα ξεραθεί και δεν θα τυλίγεται.
1: Ναι.
2: Αφού λίγο κρυώσει για να μην καούμε, απλώνουμε πάνω κότατζ, ρόκα, πράσινη σαλάτα και ντοματούλα. Προσθέτουμε και το κοτοπουλάκι σε κομμάτια.
1: Τέλεια.
2: Και στη συνέχεια τυλίγουμε προσεκτικά σε ρολό,
1: mm-hmm,
2: βοηθώντας με τη λαδόκολα για να σταθεροποιηθεί σωστά.
1: Ναι.
2: Σερβίρουμε ή αμέσως ή το βάζουμε στο ψυγείο και έχουμε έτοιμο πρωινό για την επόμενη ημέρα. Έχω διαπιστώσει ότι με τα λαχανικά,
1: ναι,
2: αντικαθιστούμε το αλεύρι πολλές φορές. Δηλαδή, αντί για αλεύρι, βάλαμε κολοκυθάκι με καρότο και αυγό και κατοίκι.
1: Ναι.
2: Εγώ κάνω πολλά παρόμοια με γιαούρτι, ας πούμε, για να μην βάλεις καθόλου αλεύρι.
1: Ναι,
2: οπότε,
1: ναι, ναι,
2: με το λαχανικό έχεις κάνει το ραπ και μέσα βάζεις ό,τι θέλεις. Κατάλαβες, πολύ ωραίο και πάρα πολύ. Οι θερμίδες λίγες και πάνω απ' όλα υγιεινό. Με τις θερμίδες.
1: Ναι, όχι, 300 θερμίδες δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα. Και είναι και υγιεινό. Και έτσι μπορεί και το παιδί σου που δεν τρώει τα λαχανικά
1: να το ξεγελάσει.
2: Ναι, να το φάει, βέβαια.

0: ζούσα.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, τα καλύτερά του τότε. Αν ήσουν μαζί μου στον τραζίστορ 100,3.
2: Τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδιά.
1: Μας έστειλε μήνυμα η Μαρίνα. Λέει: καλημέρα, παιδιά. Μάγδα μου, η κόρη μου δίπλα εδώ γελάει και μου λέει: όλες οι μαμάδες τις ίδιες ατάκες λέει.
2: Τι λέτε, είπα πάλι.
1: Είναι υγιεινό και τα λοιπά για να φάμε.
2: Εννοείται! Καλά κάνει η μαμά σου και σε βάζει να τα φας.
1: Ακού, θα τα τρώσω όλα ό,τι κάνει η μαμά. Δεν μας λέει και το όνομα της κόρης.
2: Αύριο την... μεθαύριο θα τα ψάχνεις τα μεζεδάκια της μαμά σου.
1: Καλημερίζουμε και τη Φανή, η οποία λέει: βάλτε μας ένα γλέντι με τον Νίκο Απέργη για εμάς που μαζεύουμε κεράσια. Πού τα μαζεύετε τα κεράσια, στείλτε μας κανένα καφασάκι.
2: Ωραία,
1: έτσι,
2: τα κεράσια. Εμείς το γλέντι το παίζουμε από ονειρά. Άμα βολεύεστε, ευχαρίστως.
1: Από Απέργη δεν το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε, όχι. Έχουμε από ονειρά που κυκλοφόρησε επίσημα.
1: Ατυχήσε. Δεν έχω και το CD μαζί μου, να το βάλω το CD. Λοιπόν, κάτσε, ξεχαστήκαμε εδώ με τις κουβέντες. Να σε πάω λίγο σε τηλεοπτικά lifestyle θέματα. Matt Damon, πάμε λίγο εξωτερικό. Ναι. Η Οδύσσια του Νόλαν, η οποία κάνει πρεμιέρα νομίζω την επόμενη εβδομάδα ή αυτή, δεν είμαι σίγουρος. Είναι η πιο δύσκολη ταινία που έχω κάνει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί, υπερπαραγωγή, την περιμένουμε πώς και πώς, το blockbuster του καλοκαιριού. Πολλά συζητήθηκαν και για την ωραία Ελένη που την παίζει έγχρωμη ηθοποιός. Είπαν πώς γίνεται η Ελένη. Δεν το καταλαβαίνω. Τώρα ο σκηνοθέτης το σκέφτηκε έτσι το έργο. Γιατί να το κατακρίνω με ένα
2: παιδί μου. Αυτό είναι μια ταινία γενικότερα. Δηλαδή δίνεται πάρα πολύ σημασία αυτό.
1: Γιατί να σταθούμε τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες.
2: Και την άλλη φορά με την Κλεοπάτρα. Γιατί η Κλεοπάτρα είναι.
1: Ναι, γιατί έτσι το είναι, την είδε ο σκηνοθέτης.
2: Okay, δεν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Άποψη του σκηνοθέτη, τέλος. Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι τεχνικά προβλήματα είχαμε στη συναυλία. Ρε παιδιά, τώρα είδες, άμα γίνει μια φορά μετά ξαναγίνεται.
2: Μην το συγχύζετε, τα είπαμε και χθες.
1: Δεν δουλεύανε οι LED οθόνες τώρα, άλλο με τα ακουστικά.
2: Άιντε. Αυτό, άιντε.
1: Άλλο πρόβλημα τώρα.
2: Ρε παιδιά, νομίζω ότι κάποιος το κάνει επίτηδες.
1: Είναι κάποιος και του κάνει φάρσα, δεν γίνεται.
2: Κάποιος το κάνει επίτηδες.
1: Ζήτησε πόσες φορές συγγνώμη, λέει παιδιά, τουλάχιστον λέει θα φροντίσω εγώ να μπορέσω να τραγουδήσω ωραία. Γιατί θα βλέπετε ένα άλλο θέμα, τώρα βλέπετε κάτι άλλο. Γιατί σου λέει και αυτός κάνει ένα show εδώ πέρα.
2: Ναι.
1: Αλλιώς είναι να έχω την τεράστια οθόνη πίσω να
2: μένει. Τι βρυσίδι θα φάνε όλοι αυτοί μετά, ε.
1: Σου λέει πλήρωσες, ρε φίλε, δεν θα δεις το σωστό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον λέει θα δώσω εγώ το καλύτερο του εαυτού μου. Δικαιολογήθηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος. Δέκα φορές συγγνώμη ζήτησε.
2: Ναι.
1: Κλείνω για αυτή την ώρα με Κωνσταντίνο Αργυρό και Αλεξάνδρα Νίκα. Η κόρη τους έγινε ενός μηνός.
2: Τζουτζούκα.
1: Και ανέβασαν και οι δύο γονείς, έτσι μια τρυφερή
2: ανάγκη.
1: Η Μιράντα. Φαγώθηκε. Να βγει Μιράντα, την βγάλαν Μιράντα.
2: Με ακούει ο Κωνσταντίνος, ό,τι λέω γίνεται.
1: Η Φανή βρίσκεται στην πολύ όμορφη καρυδιά Έδεσας. Εκεί είναι τα καλά τα κεράσια.
2: Με τα ωραία τα κεράσια, ρε.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα μέσα να φας δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-1536-88.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Καλοκαίρι στο

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Υπάρχουν 2 καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
9: Θα έρθω από μένα.
8: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Δεν αργήσαμε, είμαστε και πάλι εδώ και πάμε να ακούσουμε τι ντέρτι έχουμε για σήμερα.
12: Λοιπόν, είναι η Ανθή, κατευθείαν μπαίνω στο θέμα. Από τα παιδικά εφηβικά μου χρόνια, λέει, είχα μία σχέση μόνο, η οποία κράτησε ως τα 37. Ξαφνικά μου πέρασε, λέει. Ενώ...
11: Ξαφνικά, δεν το λες. Τι ξαφνικά.
12: Μου πέρασε, λέει, ενώ του άντρα όχι.
11: Ναι.
12: Μου έφυγε το συνέστημα.
11: Σόπα.
12: Μου έφυγε, λέει, όχι μόνο ο έρωτας, αλλά και η αγάπη. Δηλαδή, ο έρωτας κάποια στιγμή γίνεται αγάπη. Εμένα μου έφυγε η αγάπη.
11: Από τα 17 μέχρι τα 37 είναι και 20 χρόνια.
12: Ναι. Πώς το καλό γίνεται αυτό ξαφνικά, λέει, που ούτε σκάρτα μου είχε φερθεί αυτός ο άνθρωπος, ούτε γνώρισα άλλον και χώρισα.
11: Ναι.
12: Και γενικά, λέει, ο άντρας μου ήταν χάλια.
11: Τι χάλια.
12: Χάλια. Όχι, όταν χωρίσαμε, ναι. Και αυτό με πίκραινε μέσα μου, λέει, αλλά δεν είχα ενοχές. Παιδιά, υποχρεώσεις δεν είχαμε. Άλλαξα πόλη και ήρθε νέος έρωτας στη ζωή μου 2 χρόνια μετά.
11: Μπράβο.
12: Και είμαι ένα χρόνο με τον καινούριο σύντροφο.
11: Μπράβο.
12: Στην αρχή ήταν να πάω, λέει, εγώ εξωτερικό, που ήταν εκείνος ο σύντροφος.
11: Ναι.
12: Αλλά θέλησε να τα αλλάξει όλα και να έρθει εδώ.
11: Εντάξει.
12: Άφησε τη δουλειά του, βρήκε αντίστοιχη εδώ πέρα και έρχεται τώρα για να μείνουμε μαζί.
11: Mm-hmm.
12: Τι στο καλό, λέει, να πω στον πρώην μου που έρχεται και με βλέπει συχνά πυκνά.
11: Γιατί
12: πίνουμε καφέ.
11: Α, φιλικά χωρίσανε.
12: Ελπίζει, λέει, ενώ εγώ το νιώθω ως φίλο.
11: Α, να τα ξαναβρούνε, δηλαδή.
12: Αυτός ελπίζει.
11: Ναι,
12: πίνουμε καφέ, τρώμε, δεν του δίνω, λέει, βέβαια, θάρρος.
11: Ναι.
12: Αλλά αυτός φαίνεται ότι ελπίζει, μου πετάει υπονοούμενα. Και ήταν και 20 χρόνια, λέει, δεν μπορώ από τη μια μέρα στην άλλη να μου πει να έρθω για καφέ να του πω όχι.
11: Ναι.
12: Τώρα που θα έρθει ο σύντροφός μου να μείνει μαζί μου,
11: ναι,
12: τι γίνεται, λέει, που δεν έχω πει τίποτα στον πρώην μου για να μην διαλυθεί, γιατί τον βλέπω ότι είναι στα πρόθυρα. Του έχω πει απλά ότι παίζει κάτι, γιατί με ρώτησε. Παίζει κάτι και του είπα παίζει κάτι.
11: Ναι.
12: Το ρώτησα ότι εσύ έχεις κάνει στη ζωή σου.
11: Όχι.
12: Και του λέω μην ελπίζεις. Και μου είπε όχι, εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω.
11: Καημένο.
12: Του λέω θα έρθει και η ώρα και θα γίνει. Τι κάνω, λέει. Τώρα, λέει, Ανθούλα, πώς το λέω.
11: Να πιείτε και οι τρεις ένα καφεδάκι για μέρα. Να του πεις από εδώ το αίσθημα.
12: Κοίταξε, με το να βγαίνεις με τον πρώην σου δεν τον βοηθάς.
11: Ναι.
12: Αν ο συγκεκριμένος έχει κολλήσει μαζί σου,
11: δεν ξεκολλάει έτσι.
12: Με το να βγαίνετε δεν του κάνεις καλό. Καταλαβαίνω ότι τον λυπάσαι.
11: Mm.
12: Σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει η λύπηση σαν συνέστημα.
11: Ναι.
12: Δηλαδή, να πεις τον αγαπώ, ναι. Αλλά να τον λυπάσαι, όχι, φίλε, δεν είναι δίκαιο αυτό.
11: Mm-hmm.
12: Ανεξάρτητα αν έχεις νεογκόμενο ή δεν έχεις, ακόμα και να μην είχες. Από τη στιγμή που αυτό σε θέλει και εσύ δεν θέλεις, έπρεπε να το έχεις κόψει. Δεν τρώμε και δεν πίνουμε με τον πρώην όταν ξέρει ξέρουμε ότι είναι κολλημένος μαζί μας. Αν δεν ήτανε, okay, να κρατούσες μια φιλική επαφή.
11: Σωστό.
12: Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ταλαιπωρείται 2 χρόνια και πονάει και προσπαθεί να σε ρίξει και πάλι, και εσύ το νομίζεις τώρα ότι είσαι ξεκάθαρη επειδή του είπες όχι, δεν θέλω και δεν μπορώ. Όχι, φίλοι μου, δεν πρέπει να βγαίνεις μαζί του. Και το πιο τίμιο είναι να του το πεις ότι ξέρεις τι, έχω προχωρήσει στη ζωή μου. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, θυμάμαι αυτά όλα που περάσαμε, αλλά έχω προχωρήσει στη ζωή μου.
11: Σωστό.
12: Αν δεν του το πεις, πώς θα το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος να κοιτάξει και αυτός μπροστά?
11: Έτσι.
12: Δηλαδή, ώρες-ώρες, ρε κορίτσια, και εσείς με συγχύζετε.
11: Έχουμε παρέμβαση από τον πρώην, αφιερώνει Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 10 και είμαστε πάλι μαζί. Τελευταίο 60 λεπτό στην Πέμπτη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, μ' αρέσει που είναι Πέμπτη. Μ' αρέσει που έρχεται το πουσουκού.
1: Και αύριο να δει τώρα που θα είναι Παρασκευή.
2: Ωρε, ζωάρα, αύριο. Εντωμεταξύ, το Σάββατο δουλεύει ο άντρας μου.
1: Να,
2: οπότε δεν μπορούμε να φύγουμε η weekend. Mm. Αλλά η βουτιά θα παίξει όσο νούπο. Και Σάββατο μεσημέρι, μη σου πω,
1: γιατί
2: καπάκια.
1: Όχι.
2: Γιατί μέχρι τις 8 το βράδυ έχει πάρα πολύ ωραίο ήλιο.
1: Και 9.
2: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Έχει κίνηση στο περιφερειακό στο ύψος των Σικαιών. Στα ανατολικά η Πέτρου Συνδίκα είναι λίγο χλωμή, έτσι τη βλέπω. Και στο κέντρο δεν βλέπω κάπου ιδιαιτέρως, έτσι καμία καθυστέρηση. Λίγο στην Ερμού, αλλά φυσιολογικά πράγματα.
1: Δύο συγκεντρώσεις απογευματινές είναι προγραμματισμένες για σήμερα. Στις 7 υπάρχει κάλεσμα της Επιτροπής Αλληλεγγύης στους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν για συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τουρκικό. Από το τουρκικό προξενείο. Και στις 8, μια ώρα πιο μετά, υπάρχει κάλεσμα συγκέντρωσης στην Καμάρα από άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου για το περιστατικό που έγινε στο Άργος, όπου ένας 20χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τα πυρά που δέχτηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο καταδίωξης.
2: Μάλιστα.
1: Η αναβίση κάνει σε φταίει για αυτή την ώρα. Ξεκινάμε με Αιγαίο.

0: Νίκος Μακρόπουλος, που και που στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, παρέα χρώματα και Mosaic Stores φυσικά. Αν ετοιμάζεις το σπίτι για το καλοκαίρι, πέρασε από το Mosaic στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12. Ανακάλυψε χιλιάδες επιλογές σε διακόσμηση, βάζα, μπολ, κούπες, διακοσμητικά και είδη που μεταμορφώνουν το χώρο σου. Αν πάλι ετοιμάζεσαι για παραλία, το Mosaic στον Εύωσμο, 28 Οκτωβρίου 16, είναι η στάση που πρέπει να κάνεις. Τεράστια ποικιλία σε φουσκωτά, κάθε μεγέθους, πισίνες, σωσίβια, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Και επειδή οι προκλήσεις για γάμους, για βαφτίσεις, ναι, γάμους και γενέθλια δεν σταματούν ποτέ, στα Mosaic Stores θα βρεις και το δώρο που θα εντυπωσιάσει.
1: Τέλειο.
0: Mosaic Stores, έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έχουμε και ένα μήνυμα για το Dirty. Βλέπω δεν συμπάσχεται πολύ με την φιλενάδα.
1: Γιατί ρε, παιδιά, δεν λέτε τη γνώμη σας, τι έστειλε η Ανθή.
0: Η Ελλάδα έστειλε καλημέρα να τα ξεκαθαρίσει με τον Μπρον και μετά να προχωρήσει. Μα έχει ήδη προχωρήσει.
1: Τον έχει ένα χρόνο έτοιμοι να συγκατοικήσουν. Έχουμε
0: προχωρήσει το θέμα. Μαζί θα μείνουν. Δεν είναι ότι.
1: Ναι.
0: Και στον άλλο αφού του έχει πει. Κάποιον βλέπω, κάτι κάνω.
1: Στον άλλον είπε κάτι παίζει, δεν είπε ότι θα συγκατοικήσει. Και σου λέει τώρα που θα έρθει όλο να συγκατοικήσουμε. Όταν θα με παίρνει για καφέ, δεν θα μπορώ να βγαίνω κιόλα. Εκεί προβληματίστηκε κι εσύ, έτσι. Εκεί προβληματίστηκε επειδή δεν θα μπορεί να βγαίνει. Άκου τώρα.
0: Εκτό αν ταιριάξει ο πρώην με τον νυν και γίνουν φιλαράκια, κολλητή και είστε μια ωραία παρέα.
1: Δεν ταιριάξουν, ο άλλο είναι κολλημένο, ρε φίλε.
0: Και του βρήκα μια καινούρια να ξεκολλήσει. Κάπως θα ξεκολλήσει, δεν γίνεται.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Να. Με το ζόρι δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα θέλουν και οι δύο, βεβαίως. Τώρα με το στανιό που λένε, μην κρατάτε τις σχέσεις. Δεν αξίζει στον εαυτό σας αυτό το πράγμα.
0: Πέτρος Ιακωβίδης αξίζει τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Μπέγκι Ζίνα, ένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το χωνί, το θυμάσαι?
0: Βέβαια.
1: Ήρθε το χωνί, φωνάζαμε πριν 2 χρόνια. Πού να δείτε τώρα τις ολοκένουργες καμικάζι και τις μαύρες τρύπες στην αεροτσουλήθρες στη Waterland. Έπως Waterland, πιο καινούρια και πιο φαν από ποτέ.
0: Πάμε στα ζωδιάκια μας.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μου κρυάρια. Στο προσκήνιο οι σχέσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που τις αντιλαμβάνεστε, πόσο και γιατί σας επηρεάζουν, ποιες από αυτές θα κρατήσουν και ποιες όχι, πρέπει να αποφασίστε.
0: Στον Ταύρο, προσέξτε την υγεία σας. Το σώμα σας εκπέμπει σήμερα σως, γιατί το έχετε παρακάνει το τελευταίο διάστημα. Προσπαθήστε να μην κουράζεστε τόσο πολύ, υιοθετήστε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και βάλτε την καθημερινότητά σας στην άσκηση.
1: Για τους διδύμους, ξαφνικά συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα σας βγάζουν εκτός προγράμματος και σας αποσυντονίζουν. Βρίσκεστε σε δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να πάρετε αποφάσεις που ίσως στεναχωρήσουν τους ανθρώπους που αγαπάτε.
0: Καρκίνος, συναισθηματικές στιγμές γεμάτες ευαισθησία και αναμνήσεις θα περάσετε στο σπίτι με άτομα της οικογένειάς σας, κυρίως με τις γυναίκες. Ένα οικογενειακό ζήτημα λύνεται, ένα κληρονομικό θέμα διευθετείται με ευχάριστο τρόπο χάρη στις προσπάθειές σας.
1: Λιοντάρια, δεν είστε σε θέση να επικοινωνήσετε και πολύ σήμερα. Κλείνεστε στον εαυτό σας, δεν σηκώνετε ούτε τα τηλέφωνα, ούτε το διαδίκτυο. Μόνο κάποιες μικρές μετακινήσεις σας κρατούν σε εγρήγορση, ίσως ένα ταξίδι.
0: Στους Παρθένους, οικονομικά σκαμπανεβάσματα σας τρομάζουν και βρίσκεστε σε πανικό. Έκτακτα έξοδα έρχονται να αναστατώσουν την ημέρα σας. Χρειάζεστε ψύχρεμη στάση και μεθοδικές κινήσεις, αν θέλετε να είστε σίγουροι ότι θα επιτύχετε τους στόχους σας.
1: Για τους Ζυγούς, ευαίσθητους επιπαντός πιστητούς σήμερα σας κάνει η Σελήνη στο ζώδιό σας. Καλείστε να δώσετε αγάπη, αλλά και να διαχειριστείτε σωστά τα αισθήματα που εισπράτετε, περιζήτητη στις παρέες από την έντονη κοινωνικότητά σας.
0: Σκορπιός, πρόσωπα που αγαπάτε θα είναι δίπλα σας για τις αναποδιές. Μια γυναίκα θα παίξει σημαντικό ρόλο ως προς το ανέβασμα της ψυχολογίας σας σήμερα, που από το πρωί όλα δεν πάνε κατευχήν. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να πέφτει.
1: Τοξότες, ρομαντισμός στις υπάρχουσες σχέσεις, αλλά και καινούργιες γνωριμίες που θα φέρουν τα πάνω κάτω. Μια φιλία εξελίσσεται σε έρωτα και αυτός με τη σειρά του αποδεικνύεται σχέση ζωής. Εξαιρετικές οι συνεργασίες φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
0: Εγώ καιρός, αποφασίζετε να ανανεώσετε τα πάντα στη ζωή σας και την καθημερινότητά σας. Αρχίζετε από την εξωτερική σας εμφάνιση και προχωράτε σε μια ενδελεχή ενδοσκόπηση, τα αποτελέσματα της οποίας θα σας ενθουσιάσουν. Ένα αγαπημένο σας πρόσωπο σας στηρίζει.
1: Για τους υδροχώους, δεν συγκεντρώνεστε στη δουλειά και στις υποχρεώσεις σας και τρέχουν οι υποχρεώσεις όπως και τα γεγονότα. Πριν χαρακτηριστείτε απόντες, είναι καλό να επανέλθετε στην καθημερινότητα και να ασχοληθείτε με τις υποχρεώσεις σας και τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων σας.
0: Και τέλος, ηχθείς, με αισθησιασμό και αυρότητα θα πλησιάσετε τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει για να τον διεκδικήσετε. Σίγουρα θα πετύχετε να αποσπάσετε τις καλύτερες εντυπώσεις. Όσοι διεκδικείτε μια ερωτική συνέβρεση, σήμερα είναι η μέρα σας. Θα το βρέξετε σήμερα.

0: Κατερίνα Λιόλιου, ο λογαριασμός στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Να σε πάω στα τελευταία έτσι δικά μου που έχω εδώ πέρα,
1: ναι,
0: κρατημένα. Δεν έχω και πάρα πολλά για σήμερα. Κάτσε να σου πω τι μου έχει απομείνει. Ο Θοδωρής Φέρης τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία. Δεν ξέρω, το πήρε το μάλλον σου αυτό.
1: Αγόρι μου, όμορφο. Δεν ξέρω.
0: Χθες... Τρίτη. Περίμενε, θα γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους αγαπημένους ερμηνευτές. Α, θα γίνει, συγγνώμη. Τρίτη, 22.
1: Α, το είδα, ναι.
0: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Το είδα ότι θα γίνει. Νόμιζα να τραγούδησε κάτι συγκεκριμένο στη συναυλία.
0: Έγινε τώρα, αλλά είναι προγραμματισμένο για τον Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Να κλείσει τύρο, να πας να τον απολαύσεις. Με την Κλαβδία θα είναι μαζί.
1: Τέλειο.
0: Άγγελος Θεοδωράκης και με την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Μπράβο.
0: Θα είναι πολύ ωραίο, έτσι.
1: Ναι.
0: Σία Κοσιόνι, χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Έκλεισε με τον Αλντένα, σου λέει τώρα να βγω και μια βόλτα. Να ψωνίσω. Θες να χαλαρώσω, να πάω για κάνα καφεδάκι με τις φίλες μου. Πολύ απλή ντυμένη τη βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Πολύ απλά ντυμένη, μάλλον.
1: Ωραία ντύνεται αυτή γενικώς, μου αρέσει.
0: Πολύ χαλαρή και όχι πολύ βαμμένη. Μαύρο γυαλί φορούσε.
1: Ναι.
0: Και βόλτερε.
1: Αυτή είναι ωραία γυναίκα γενικώς. Και μου αρέσουν αυτές οι γυναίκες που ντύνονται έτσι απλά και κομψά.
0: Κοίτα, είναι αυτό το μάτι τώρα, το μπλε το έντονο που κάνει το βλέμμα κατευθείαν διαπεραστικό.
1: Μου αρέσει που είχε έτσι πάντα κοντό μαλλί, γιατί και το μαλλί το κοντό είναι πολύ δύσκολο να το υιοθετήσει μια γυναίκα.
0: Ξέρεις, έχει αυτό το στυλ της, δηλαδή για δελτίο ειδήσεων. Δεν κάνει για κάτι άλλο. Την πάρω για δελτίο ειδήσεων. Τώρα εσύ πας να πεις ειδήσεις εσύ. Θα πεθάλεγες.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να είσαι έτσι στημένη για μία ώρα να λες τις ειδήσεις.
1: Όχι, με τίποτα. Εγώ θα έλεγα, αδερφέ, έγινα δυστύχημα.
0: Εσύ θες ένα σοου, θες ένα μπράβο, καλώς ήλθατε.
1: Ένα
0: στη δικιά μας, ρε παιδιά.
1: Ιδίως στη δικιά μας, ρε παιδιά, νομίζω ότι θα ήμουν η καλύτερη. Συγγνώμη, Σπύρο.
0: Και κλείνω με το Extreme Makeover. Ανησυχήσαμε ότι δύσκολη παραγωγή και το ένα και το άλλο, αλλά προχωράει κανονικά. Θέλω να σου πω, ο Σπύρος Σούλης, αφού τελείωσε το δωμάτιο της Γαλήνης, ξεχύνεται τώρα σε άλλα σπίτια για να γυριστούν τα επεισόδια και να το δούμε από τον Σεπτέμβρη. Εντάξει?
1: Έτσι, Σπύρο, τώρα μπορείς να δουλέψεις και αλλού.
0: Τον αποδεσμεύεις δηλαδή. Έτσι. Αυτά για σήμερα.

0: τι να πω.
1: Ο Θοδωρής Φέρης ήταν αυτός, ο σκοτεινέ μου έρωτα στον τραζίστορα 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Τι λέει εδώ ο Σπύρος, τρέλανε Μαζουλίδου, μπορείς.
0: Γιατί τι έκανα.
1: Τρέλανε τους, δεν ξέρω.
0: Να σας τρελάνω ρε μωράκια, δεν είναι και πολύ δύσκολο.
1: Αφού μπορείς τρελάνε τους όλους.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Αμπάνης παρουσιάζει music video του νέου τραγουδιού «Τι θέλω εγώ με σένα». Μια κινηματογραφική αισθητική και πρωτότυπη σκηνοθετική προσέγγιση. Το νέο βίντεο κλιπ μεταφέρει τη συναισθηματική ένταση του τραγουδιού στους δρόμους της πόλης, εκεί που η καθημερινότητα γίνεται μέρος της αφήγησης. Οπότε βλέπεις άνθρωποι που βρίσκονται γύρω του και γίνονται κομμάτι της εικόνας. Πάρα πολύ ωραίο, είναι σκηνοθετικά. Άλεξ Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Γκάνιος δημιουργούν μια εικόνα που ακολουθεί τον παλμό του τραγουδιού. Λοιπόν, τι άλλο σας έχω εδώ, μισό λεπτάκι. Σας έχω Μπο και Αγγελίτα.
1: Hey
0: Bo, το ελληνοϊσπανικό καλοκαιρινό hit αποκτά το δικό του music video. Ο Μπο και η Αγγελίτα, ναι, παρουσιάζουν το Hey Bo και έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο με έντονα χρώματα. Αυτή η συνάντηση έτσι έκανε κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει πολύ καλοκαιρινό ρυθμό αυτά. Ο Μπο τα κιλά που έχασε δεν τα ξανάβαλε, βλέπω εδώ.
1: Μπράβο Μπο.
0: Ματίνα Ζάρα, τι κάνει.
1: Σου κάνω.
0: Λοιπόν, επιστρέφει με μια επανεκτέλεση, αλίμονο.
1: Ποιο είπε αυτή?
0: Έχω κακό σκοπό. Καθόλου δεν θα κοιμηθώ. Το τραγούδι της Στέλλας Γεωργιάδου, με την οποία μιλήσαμε χθες. Με τη Στέλλα.
1: Εσύ μίλησες?
0: Ναι, μου έστειλε μήνυμα. Κυκλοφόρησε καινούργιο τραγούδι. Πότε λέει θα με βγάλετε τηλεφωνικά να παρουσιάσω το τραγούδι? Μου λέω όποτε γουστάρει, Στελίτσα.
1: Στέλλα, είσαι φίλη εσύ τώρα.
0: Η φίλη η Στελίτσα, όποτε γουστάρει θα βγει στον αέρα. Λοιπόν, περίμενε να δω. Κρεσκέντο Music. Crescendo Music. Η νέα μουσική εταιρεία της Panic και της DP Group.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται τώρα εδώ? Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Panic και της DP αποτελούν τη βάση της Crescendo Music. Η εταιρεία σχεδιάστηκε από την αρχή και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Οπότε έχουμε συνεργασία, βλέπουμε εδώ. Οπότε προφανώς θα περιμένουμε και καινούργια πράγματα.
1: Okay.
0: Αυτά δεν έχω πολλά ακόμη. Να σας πω ότι την Τετάρτη θα έχουμε τον Χρήστο Μενιδιάτη στην τηλεφωνική μας παρέα.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξυπνήσει το παιδί αυτό και να μας μιλήσει για την τελευταία του επιτυχία που κυκλοφόρησε.

0: Νατάσα!
1: Το φορτηγό!
0: Να σου πω, θες περισσότερο καλοκαίρι.
2: Θέλω.
0: Τότε θέλεις Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Στη Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Και στην Αλόνσο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι!
2: Και αν ακούς τρανζίστορ, κερδίζεις αύριο. Γιατί ναι, αύριο έχουμε την εκκλήρωση. Οπότε σήμερα, στις επόμενες εκπομπές, έχετε το νου σας να βάλετε το όνομά σας ακόμη μια φορά στην κλήρωση.
0: Εκεί που θα ακούσετε καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ, εκεί στέλνεις το μήνυμά σου και διεκδικείς διπλά εισιτήρια για όποιο νησί θέλεις εσύ, ε!
2: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Αύριο στις 9 και 4 θα έχουμε τον νέο τυχερό. Τυχερή, μέχρι τώρα έχουμε δύο γυναίκες.
0: Έλα, κοριτσάρες, τους πήραμε τα βρακιά.
2: Αυτά για σήμερα. Αύριο ακριβώς στις 7, εμείς εδώ θα είμαστε. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Θα μπορούσαμε να μην έρθουμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, δύο εβδομάδες μας μένουν με την αυριανή εκπομπή.
0: Όχι,
2: και άλλες δύο εβδομάδες. Τι
0: όχι, ρε, περίμενε, πολύ βιάζεσαι.
2: Βιάζομαι, λες να είναι τρεις.
0: Τρεις είναι. Είναι 13 του μήνα είναι αυτή τη Δευτέρα, 20 την άλλη και 27 την άλλη.
2: Τώρα στεναχωρέθηκα.
0: Με ενθουσίασες προχθές, μήπως 2,5 εβδομάδες μετρούσα και μπαίνω, βλέπω άλλες τρεις.
2: Λες να βλέπα λάθος μήνα εγώ, να βλέπα τον Ιούνιο.
0: Μας ξενέρωσες μέχρι αηδίας, Γιώργο Μελιτσιάη.
2: Είναι γεμάτη και η τρίτη εβδομάδα.
0: Τουλάχιστον προλαβαίνω να χάσω ένα ακόμη κιλό.
2: Άλλες 16 εκπομπές, να το πω έτσι.
0: Βλέπεις τις στόχους, σε τρεις εβδομάδες ένα κιλό.
2: Σε τρεις εβδομάδες 200 γραμμάρια την εβδομάδα, τι θα γιούνται.
0: Και 250. Πολύ είναι.
2: Έτσι, άμα έχεις στόχο, μπράβο.
0: Στόχος είναι να μην βάλω.
2: Άντε, καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο Πέμπτης.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Μιχάλη Καραγκούνη με τον Ιβάν Γκρέκο, Μπερδέμ.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
7: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου.
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής.
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα. Δώρα, διακόσμηση, gadgets. Για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com.
18: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Τι ωραία μέρα η σημερινή πραγματικά, και θα γίνει ακόμα καλύτερη γιατί μόλις ξεκινήσαμε εδώ. Σε καλωσορίζω στο παρεάκι μας, στο καθιερωμένο το ραντεβού μας. 11 η ώρα λοιπόν, Αντιγόνη Σπανού εδώ στη θέση μου, μουσικά και ραδιοφωνικά κοντά σου μέχρι το ρολόι να δείξει 2, φυσικά στο τρανζίστορ 100,3. Εννοείται συνεχίζουμε με τους διαγωνισμούς μας. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε νέα από τηλεόραση, νέα από έξω, νέα από μέσα. Δεν πτώμαστε πουθενά, έχουμε φυσικά την επικοινωνία μας στο 693-693-1003, Viber λοιπόν. Εκεί περιμένω τα νέα σου και ξεκινάμε κατευθείαν με Νίκο Πέργη, αυτά τα χίλια, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Καλημέρα σε όλους.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τι τραγούδι, τι επανεκτέλεση από την Κατερίνα Λιόλιο. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Γιατί να σας θυμίσω ή να σας ενημερώσω για όσους δεν το ξέρετε ότι κανονικά το τραγούδι είναι του Θάνου Πετρέλη και κυκλοφόρησε το 2005, παρακαλώ. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί στον Τρανζίστορα 100,3 σε αυτό το πρωινό της Πέμπτης ή αλλιώς Προπαρασκευής, όπως μου αρέσει πάντα να την ονομάζω. 9 του Ιούλη, 11 πρώτα λεπτά μετά τις 11 και φύγαμε κατευθείαν για Νίνο και Ζώζεφιν. Τι κάνεις?

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Φοβερός Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα στον τρανζίστορ 100,3. Και ρε παιδιά, έρχομαι να ρωτήσω, τι έγινε χθες το βράδυ με τη βροχή? Και δεν ρωτάω επειδή όντως ελάτε να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω τι έγινε χθες το βράδυ με τη βροχή. Ήρθα το πρωί εδώ στη δουλειά, πιάσαμε την κουβέντα σχετικά με τον καιρό με τους συναδέλφους και μου λέγανε για τα χθεσινά μπουμπουνιτά, τις αστραπές κτλ. Άπαξ και έκλεισα τα μάτια μου και έπεσα για ύπνο, δεν άκουσα τίποτα απολύτως. Δηλαδή, χτύπα ξύλο να μπουν να με κλέψουν, θα κάνουν οι άνθρωποι ανενόχλητη τη δουλειά τους. Τουλάχιστον μπες, μας δρόσησε. Αυτό το κατάλαβα σήμερα το πρωί που ξύπνησα. Η θερμοκρασία πολύ καλή. Αυτή τη στιγμή μόλις στους 26 βαθμούς Κελσίου η Θεσσαλονίκη μας. Και θα φτάσουμε οριακά μέχρι τους 32. Ζάχαρη λοιπόν σήμερα η μέρα. Λουκουμάκι πραγματικά. Ηλιοφάνεια τόσο όσο, θα πάμε καταπληκτικά. Σε λίγο έρχεται Πέγγιζίνα, Γιώργος Κοκοσέος. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες.
1: Λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Μεγάλη αλήθεια αυτό το τραγούδι. Ήταν η Άμινα από την Μπέκη Ζήνα στο Τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου. Αυτό το πρωινό δίσπρο Παρασκευούλας. Και αύριο, τώρα που λέμε έτσι για Παρασκευή και τα λοιπά, έχουμε μία ακόμη κλήρωση για τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Κάθε Παρασκευή λοιπόν τα πρωινά Καρντάσια κληρώνουν τους τυχερούς διπλά ακτοπλοϊκά για όλο το Αιγαίο μετεπιστροφής. Σήμερα λοιπόν συνεχίζονται οι συμμετοχές. Έτσι είναι η τελευταία ευκαιρία της εβδομάδας, αυτής της εβδομάδας. Δεν θέλω να πτωείστε και από την επόμενη έχουμε πάλι συμμετοχές. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε ότι στις 12 και 4 ακούτε το καλοκαιρινό σήμα του Τρανζίστορ. Καλοκαιρινές διακοπές λοιπόν με Τρανζίστορ και μόλις το ακούσετε αυτό στα αυτάκια σας, παίρνετε κατευθείαν το Viber στο κινητό σας 693-693-1003 και στέλνετε τη λέξη διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην αυριανή κλήρωση. Θέλω να είστε πανέτοιμοι. Έχετε 10 λεπτά από τη στιγμή που θα ακούσετε αυτό το καλοκαιρινό σποτ. Και φύγαμε για Παντελή. Παντελίδη, ποιος είναι αυτός?

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα
1: για τη ζωή σου. Είναι ο αγαπημένος μου.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα

0: 7 λεπτά μετά τις 11 ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σ' αγαπάω γιατί στο τρανζίστορ 100,3 και έχουν ξεκινήσει νωρίς σήμερα οι καθυστερήσεις στους δρόμους. Πάμε κατευθείαν στον περιφερειακό γιατί έχουμε μποτιλιάρισμα, παρακαλώ. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος της Πηλαίας και με κατεύθυνση προς τα δυτικά μόνο στο ύψος της Τριανδρίας πάλι καλά. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα, κυρίως τα φανάρια ίσως έτσι καθυστερήσετε λίγο περισσότερο, αλλά και στη Μίκη Θεοδωράκη στο κατέβασμα αυτή τη στιγμή από το ύψος της Νεάπολης. Στέλνω τις πρώτες καλημέρες της ημέρας στη Χριστίνα, στον Παναγιώτη, στον Βαγγέλη, στη Ραφαηλία, στην Ιφηγένεια, στον Νίκο. Έχετε κάνει ένα χαμό με τα μηνύματά σας. 693-693-1003 ο αριθμός του Viber. Είμαι για τη Γόνη Σπανού. Εννοείται μένεις εδώ συντονισμένος στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Στον τρανζίστορ πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο με Ρία Ελληνίδου, Μιχάλη Χατζηγιάννη και Κέτη Γαρμπή.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με τον
5: τρόμαξα
4: τραγούδι.
5: Με τον Τζόνι. Ναι. Τρόμαξα ναι. Με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
4: Η τρίχα ήταν. Εντάξει. Μόνο, μη φανταστείς. Πώς λέγονται τα γαλλικά αμάξια που πάνε στον πόλεμο?
5: Πεζό. Δύο.
4: Κοντά είσαι όμως, μία λέξη βάλε. Πεζοναύτες.
5: Ναι. Πότε τελείωσε?
4: Ναι, αυτό ήταν, δεν το καταλάβατε?
5: Α, μάλιστα. Ευχαριστούμε Γιώργο, καλές επιτυχίες. Α, πέμπτη ακόμα.
4: Όχι, θα πω και αύριο.
5: Αχ,
4: έχω ακόμα ένα, το τελευταίο το καλύτερο. Για αύριο το κρατάω.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: Κόκκιπε,
13: κομπάνιο,
16: team colleague,
17: παντρούσκα, τα βάλεις στο
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεύτερη μας ώρα μαζί μόλις ξεκίνησε και φυσικά καλωσορίζω πρώτα εσένα που συντονίστηκες τώρα στην παρέα μας, γιατί όπως λέω πάντα καλή αργά παρά ποτέ. Εδώ φυσικά στον τρανζίστορα 100,3 Αντιγόνης Πανού, ραδιοφωνικά και μουσικά στην παρεούλα σου μέχρι το ρολόι να δείξει 2 και αυτό το πρωινό μεσημεριανό της 5ης ή αλλιώς προπαρασκευιάτικο 9 του Ιουλίου, 3 ακριβώς λεπτά μετά τις 12, και σε λίγο σου φέρνω την απόλυτη αναβίση με αγάπη υπερβολική. Ηλία Βρετό, τώρα όμως Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

έχω βρει με τον εαυτό μου, Ηλίας Βρετό, στον τρανζίστορ 100,3. 14 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Η θερμοκρασία ολοένα και ανεβαίνει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ο υδράγυρος. Θα δούμε αν θα ανέβει άλλο σήμερα, γιατί θα είναι μια πολύ καλή ημέρα. Τη λέω και ανοιξιάτικη οριακά, να σας πω την αλήθεια. Η βροχή βοήθησε. Αντιγόνη πάνω εδώ για να βοηθήσουμε όλες τις επιτυχίες, όλα τα υπόλοιπα. Σε λίγο έρχεται και το καλοκαιρινό σήμα του τρανζίστορ για να διεκδικήσεις ακτοπλοϊκά. Μην ξεχνιέσαι, και τώρα φύγαμε για Θοδωρηφαίρη.

Ήταν η Ιουλία Γκαλιμάνη στα καλύτερα που έλκονται στον τρανζίστορ 100,3, γιατί εδώ ακούμε πάντα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και ναι, τα αγαπάμε τα ελληνικά, αλλά θέλω να σας πάω και λίγο στα ξένα, γιατί έχει σκάσει σαν βόμβα πριν από λίγα λεπτά. Δεν πιστεύω ότι ισχύει. Άρχισα να το ψάχνω σε πάρα πολλά ξένα και διεθνή site για να δω ότι η είδηση στέκει πραγματικά. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή η τεράστια Bonnie Tyler. Δεν ξέρω τώρα πραγματικά αν υπάρχει άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη που να μην ξέρει αυτή τη γυναίκα ή που να μην έχει ακούσει ποτέ τον ύμνο Holding Out for the Hero, ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια των 80s. Παρ' όλα αυτά, όντως έφυγε σε ηλικία 75 ετών μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Εντάξει, τεράστια παρακαταθήκη στη μουσική βιομηχανία και μπορεί να μην κέρδιζε ποτέ στη ζωή της κάποιο βραβείο, Grammy κτλ. Είχε όμως τρεις υποψηφιότητες Grammy, τρεις υποψηφιότητες για Brit Awards, νικήτρια του World Popular Song Festival το 1979, ενώ το 2022 τιμήθηκε και με το βασιλικό θεσμό του Ηνωμένου Βασιλείου, Member of the Order of the British Empire. Τεράστια προσωπικότητα. Εμείς τώρα γυρνάμε εδώ στα δικά μας, στην Ελλαδίτσα μας, στα ελληνικά μας και στα αγαπημένα μας Νίκος Οικονομόπουλος. Εισιτήριο 1 αυτή τη στιγμή στον τρανζίστορ 100,3.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Εσπάστε τα, δεν τελειώνουμε. Αναστασία στον τρανζίστορ 100,3 εδώ με την Αντιγόνη πάνω μαζί σου. Βλέπω και λίγο τι γίνεται στα site, βλέπω και λίγο τι γίνεται στα τηλεοπτικά. Γιατί πριν από μία εβδομάδα μας αποχαιρέτησαν τα περισσότερα πρωινά. Είχαμε απαντήσεις για τα περισσότερα, για το αν θα επιστρέψουν από Σεπτέμβρη. Δεν είχαμε όμως απάντηση για τον Γιώργο Λιάγκα. Έχουμε πλέον, γιατί η ελπίδα, παιδιά, πεθαίνει πάντα τελευταία. Πέθανε, τελείωσε. Δεν την έχουμε την ελπίδα, γιατί επιστρέφει και όχι μόνο επιστρέφει του χρόνου. Υπόγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2 ολόκληρα χρόνια. Το ανακοίνωσε και ο ίδιος μέσα από τα προσωπικά του social media. Το ανακοίνωσε όμως και ο σταθμός Αντένα, λοιπόν. Από του χρόνου, κανονικότατα, Σεπτέμβρης μήνας, θα έχουμε τον Γιώργο Λιάγκα. Τι να πω, εντάξει, περαστικά μας. Χρήστος Μάστορας, Pix Lux, αμέσως τώρα να με θυμηθείς για να περάσουν όλα τα άσχημα. Πάμε να τους απολαύσουμε.

0: Εντάξει, μοναδικό. Τον αγαπώ εγώ προσωπικά. Γιώργος Μαζονάκης, στον έρωτα παρανοεί, στον τρανζίστορ 100,3 λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία. Και εδώ λέει έτσι λίγο να σκεφτούμε το καλοκαίρι που έρχεται, γιατί εγώ προσωπικά μέτραω τις μέρες αντίστροφα. Και αν θες και εσύ περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις σίγουρα Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα στον προορισμό σου, πολύ σημαντικό. Σαλπάρεις λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη μας προς τις αγαπημένες Ποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο, μαγική Αλόνισο εξίσου σε 4 ώρες και 20 λεπτά, γιατί ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μην το ξεχνάς, αξεπέραστε ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση και έτσι κερδίζουμε όλο το καλοκαίρι μας με την Sea Jets. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, γιατί εδώ στο Τρανζίστορ κερδίζεις πάντα τις επιτυχίες με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Μένεις εδώ και επιστρέφω σε λίγο με Γιώργο Σαμπάνη, Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόδα κύκλους κάνει και ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχετε κάτι κρυμμένο.
5: Μην τα πετάτε, βάλτε τα τώρα τα κοσμήματα.
4: Μην το πετάς, είναι... μην το πετάς. Γιατί μπορεί να φτιάξεις κάτι.
5: Να το ανέβηκε το κέφι. Με το που έφαγε μια μπουκιά από το σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα, ανέβηκε η διάθεση. Βάζω Γιώργο Μαζονάκη να συνεχίσεις να τρως, να σου φτιάξει διάθεση όλη τη μέρα.
4: Πήγα στην Αθήνα, λέω στον Δαβίδ, πάμε για καφέ κάτω από την Ακρόπολη. Μου λέει, δεν πιστεύω να πάμε σε κανένα μαγαζί της πλάκας.
5: Ακριβώς εκεί.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικά χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
12: Καλοκαίρι στο

0: Union Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Υπάρχουν 2 καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

5 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι. Μεσημεριάσαμε λοιπόν 5η προπαρασκευούλα. Αλλιώς 9 του Ιούλια, Αντιγόνη Σπανού εδώ στη θέση μου, γιατί έχουμε ακόμη μπροστά μας 60 λεπτά στα οποία θα είμαστε μαζί. Μουσικά και ραδιοφωνικά με όλες τις επιτυχίες στο Transistor 100,3. Σε λίγο έρχομαι και σου φέρνω τις ταινίες της εβδομάδας που μπορείς να απολαύσεις από σήμερα στο σινεμά. Μέχρι τότε όμως, σε λίγο έρχεται και η Μαρσό, Θοδωρής Φέρης. Και τώρα φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός εδώ στο Transistor σου 100,3.

0: καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

Ήταν η Μαρσό με μια γρανίτα λεμόνι νέα της επιτυχία εδώ στην Τρανζίστορα 100,3. Εντάξει, άκρος καλοκαιρινό, παιδιά. Σίγουρα φαντάζεσαι θάλασσα, σίγουρα φαντάζεσαι δρόμο προς τη Χαλκιδική όταν το ακούς. Την απολαύσαμε και χθες στην συναυλία της αγαπημένης της Ελένης Φουρέιρα, στην οποία έγινε ένας χαμός. Εγώ αρκέστηκα στα story γιατί δεν πρόλαβα να πάω. Παρ' όλα αυτά, επειδή εδώ πέρα πήγαν οι συνάδελφοι και φίλοι, μου είπαν ότι τα πέρασαν καταπληκτικά. Τρανζίστορα 100,3 λοιπόν, με όλες τις επιτυχίες και φύγαμε κατευθείαν για Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. We'll be right back.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Απέργης, πλανήτης Γης, στον τρανζίστορ 100,3, 28 ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, σε αυτή την Πέμπτη, και επειδή είναι Πέμπτη έχουμε και νέες ταινίες στο σινεμά. Αν ψάχνεις λοιπόν μια κλασική Αμερικανιά τρόμου, τότε η ταινία Evil Dead Burn είναι η ιδανική επιλογή, το καταλαβαίνεις νομίζω και από τον τίτλο, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Συνεχίζουμε με την ταινία Η Μπαλάντα των Ονείρων του Τζον Κάρνεϊ, εξαιρετική επιλογή, τα έχει τραγούδι, έχει ταλέντο και έχει και μια φιλία που θα χαλάσει για τη δόξα. Για δράση τώρα επιλέγει στο Tuner. Τι γίνεται όταν η δουλειά σου ανοίγει πόρτες για περισσότερα χρήματα, φυσικά όμως με μεγάλο τίμημα αλλά και κίνδυνο. Και τέλος για όλη την οικογένεια, η ταινία Βαϊάννα, η οποία ανταποκρίνεται για πρώτη φορά στο κάλεσμα του ωκεανού και ξεκινάει το ταξίδι της με τον ημίθεο Μάουι. Ό,τι και να επιλέξετε, να τα περάσετε καταπληκτικά, και περιμένω να δω κιόλας σε μήνυμά σας αν πήγατε σινεμά και τι είδατε τελικά. Φύγαμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, τι στον τρανζίστορ 100,3. Εσύ θέλεις εδώ τις επιτυχίες. Εγώ το καλοκαίρι θέλω air condition, δεν το συζητάμε. Και επειδή θεωρώ ότι οι περισσότεροι θέλουμε αυτό το πράγμα, θέλουμε δροσιά στο σπίτι μας, σας έχω πάρα πολύ καλά νέα. Γιατί η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με την υπηρεσία air conditioning care. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Έχουμε ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού μας, ενώ παράλληλα βελτιώνει και την ποιότητα του αέρα στο σπίτι, πάρα πολύ σημαντικό, και βοηθά και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό κι αν είναι σημαντικό, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειαζόμαστε. Επομένως, ανοίγουμε το air condition χωρίς καθόλου τύψεις, απολαμβάνουμε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες air condition care της Zenith. Γιατί εγώ ειλικρινά σας το λέω, οριακά δεν αφήνω ανοιχτό το air condition όταν φεύγω από το σπίτι. Τώρα φύγαμε για Πέγκυ Ζήνα όλοι μαζί, πουθενά, αμέσως τώρα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν η απόλυτη Άννα Βύση και Σανδρέα στο τρανζίστορ 100,3. Έτσι, για να σας χαιρετήσω σωστά, είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Είμαστε μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά. Εγώ μπορεί να φεύγω, αλλά εσείς δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 τέλεια playlist του τρανζίστορ. Θα την απολαύσετε εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Και 6 ώρα έχετε ραντεβουδάκι. Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Λίνια Βίλιαμς θα είναι στην παρέα σας. Σας περιμένω λοιπόν αύριο Παρασκευιάτικο 11 η ώρα εδώ ακριβώς για να τα περάσουμε καταπληκτικά. Μέχρι τότε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε. Και από εμένα φίλια πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με τον
2: τρόμαξα τραγούδι. Με το παλιό Τζόνι. Ναι. Τρόμαξα ναι. Με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
1: Η τρίχα ήταν. Εντάξει. Μόνο, μη φανταστείς. Πώς λέγονται τα γαλλικά αμάξια που πάνε στον πόλεμο?
2: Πεζό. Δύο.
1: Κοντά είσαι όμως, μία λέξη βάλε. Πεζοναύτες.
2: Ναι. Πότε τελείωσε?
1: Ναι, αυτό ήταν, δεν το καταλάβατε?
2: Α, μάλιστα. Ευχαριστούμε Γιώργο, καλή σου επιτυχία. Α, πέμπτη είναι ακόμα.
1: Όχι, θα πω και αύριο.
2: Αχ, μπορεί
1: έχω,
2: να μου
1: το... Έχω ακόμα ένα, το τελευταίο το καλύτερο, για αύριο το κρατάω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
6: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα στην παρέα μας, Τρανζίστορ 100,3. Τι μου κάνετε, ρε παιδιά? Εδώ είμαστε, 9 του Ιουλίου και 5η, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5. 2 και ένα πρώτο λεπτό, άργησα για ένα λεπτάκι, δεν πειράζει όμως. Έχουμε 31 βαθμού Κελσίου. Εσείς συντονίζεστε, παίρνετε καφεδάκι ωραίο και έρχεστε να πούμε πολλά και να ακούσουμε μόνο λίγα και αγαπημένα. Ξεκινάω πολύ πολύ γρήγορα με Πέτρο Ιακωβίδη, Αλίνα Παπαρίζου και Χρήστο Μάστορα. Τώρα έτσι έχει μάθει και τα λέει ο Πατράν. Παίζει δυνατά.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

αυτό είναι ο γυρισμός από Χριστό Μάστορα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα έρχεται η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Κάβα λίγο, κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Χρήστος Μενιδιάτης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Θυμάστε το παιδί που το είχε βγάλει παλιά. Τώρα με πάτε πάρα πολύ πίσω. Βασικά, εγώ σας πάω πολύ πίσω. Βάζω τον εαυτό μου σε σκέψεις για να δω αν έχω καλό θυμητικό ή αν παθαίνω Αλτσχάιμερ. Στάθης Ράπτης. Όχι, Στάθης. Στάθης κάτι. Νομίζω είχε βγει από το Fame Story. Το 1 τώρα, το 2, το 2 πρέπει να ήταν. Θα σας γελάσω. Πάμε πάρα πολύ πίσω, ρε παιδιά όμως. Όποιος μου το βρει, κερνάω τραγούδι. Δέσποινα Βανδύ έρχεται. Και καλά να περνάτε.

0: δυο.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
3: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το φορτηγό Νατάσα Θεοδωρή εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Η Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Καταλάβατε τώρα για μάτι μιλάμε και με έπιασε εμένα. Φτούξτε ματιάζει στην παρουσιάστρια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα και σήμερα να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στο στελάκι μου που ακούει και λέει Στάθης Δραυτόπουλος λεγόταν ο τραγουδιστής. Κατάλαβες που έχεις πάθει Αλτσχάιμερ. Όχι, δεν είναι γεράματα, στελάκι μου. Anyway, Γιώργος Σαμπάνης τώρα αφιερωμένο στην Ειρήνη που μας ακούει από το κρεβάτι. Για ξύπνα, Ειρηνάκι μου. Είναι το τίποτα και παίζει δυνατά.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Όταν

0: Δώσε ένα τέλος να αρμόζει. Νότι Φακιανάκη εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Τέο που μου λέει: η πιο δροσερή μεσημεριανή παρέα, η πιο όμορφη του πλανήτη. Τι άλλο να πω, ρε παιδιά, δεν τους πληρώνω, σας τορκίζω με αυτό. Είναι οι ακροατές μου και τους αγαπάω λίγο παραπάνω γιατί είναι μαζί μου ήδη από τις 2. Μέχρι και τις 5 λοιπόν είμαστε μαζί. Να έχετε τις κεραίες ανοιχτές γιατί σε λίγο έρχεται το ηχητικό σήμα από C-Jets και φυσικά θέλω να πάρετε μέρος για να κερδίσετε διπλά ακτοπλοϊκά μετεπιστροφής για σποράδες. Αυτά και πάω σε ένα σύντομο break.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Μόδα κύκλους κάνει και ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχετε κάτι κρυμμένο.
3: Μην τα πετάτε, βάλετε τώρα τα κοσμήματα.
2: Μην το πετάς, είναι... μην το πετάς. Γιατί μπορεί να φτιάξεις κάτι.
3: Να το ανέβηκε το κέφι. Με το που έφαγε μια μπουκιά από το σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα, ανέβηκε η διάθεση. Βάζω Γιώργο Μαζονάκη να συνεχίσεις να τρως, να σου φτιάξει διάθεση όλη τη μέρα.
2: Πήγα στην Αθήνα, λέω στον Δαβίδ, πάμε για καφέ κάτω από την Ακρόπολη. Μου λέει, δεν πιστεύω να πάμε σε κανένα μαγαζί της πλάκας.
3: Ακριβώς εκεί.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιεθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
3: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς κάθε. καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους για ακόμα μία φορά. 5η 9 του Ιουλίου και μέχρι και τις 5 σας στέλνω εδώ συντονισμένους. Σε λίγο θα ακούσετε και το ηχητικό μήνυμα για C-Jets όπου παίρνετε το έτερο νήμιση όποιο άλλο άτομο θέλετε. Κερδίζετε διπλά ακτοπλοϊκά με το επιστροφής και φεύγετε για σποράδες. Μαγεία, έτσι. Αναβείς τώρα είναι το Αιγαίο και σας το αφιερώνω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ.

Φεγγάρια, χάρτινα κρεμό στον ουρανό. Αντώνη Ρέμο εδώ στο Τρανζέι, στο 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα. Τι μου κάνετε και σε τι κατάσταση είστε? 3 και 20 ώρα. 9 του Ιουλίου, παιδιά. Φτάνουμε προ τα μέσα και αυτού του μήνα. Και τι έχετε κανονίσει από διακοπές? Θέλω να τα ξέρω όλα, σας λέω, και δεν με έχετε ενημερώσει φέτος και δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ πώς θα σας πω ότι έχω κανονίσει για τον Αύγουστο όμως, έτσι, γιατί τότε έχουμε την άδεια εμείς. Εάν είστε πάλι κάπου, περιμένω φωτογραφικό υλικό, έτσι λίγο να ζηλέψουμε. Χρήστος Μάστορας έρχεται. Είναι η Μαργαρίτα και παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Αλήθεια τώρα. Έλληνα Παπαρίζου στον τρανζίστορ 100,3. Το κορίτσι αυτό έχει ξανανιώσει. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα braids που έχει κάνει στο κεφάλι μου. Θυμίζει λίγο κάτι από Die for You. Μόνο που τότε ήταν ολόισχυ και με ένα ποστή μακρύ, ήσαμε να μην πω πού. Πάρα πολύ ωραίο όμως. Και τότε πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα με λίγες ρετίδες λέει παραπάνω. Δεν πειράζει, παιδιά. Έτσι είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Να μεγαλώνουμε, να οριμάζουμε. Αλλά νομίζω ότι η μορφιά έχει να κάνει και με το μέσα μας. Και Έλληνα Παπαρίζου είναι και πολύ καλό παιδί. Παντελής Παντελίδης τώρα. Είναι η Πυρκαγιά.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
2: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
4: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Αλληλούια, και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, η οποία τα είσπασε χθες στην πόλη μας. Πάρα πολύ ωραία στην αυλία. Μακάρι να μπορούσα να είμαι και εγώ μαζί σας. Δώσαμε όμως διπλές προσκλήσεις και πήγατε εσείς αντί για εμάς. Περιμένω το feedback να μου πείτε πώς περάσατε και εσείς. Εμείς την απολαύσαμε από τα Instagram stories. Γιατί όχι, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, Σοφία Δανέζη λέει τώρα βγάζει τραγούδι viral, το οποίο έχει να κάνει με ζώδια. Για το ζυγό να ακούσουμε τίποτε καλό και όλα τα αφήστε τα. Song of the week τώρα. Πάμε να το ακούσουμε παρέα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Μιχάλη Καραγκούνη με τον Ιβάν Γκρέκο,

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με το
3: τρόμαξα τραγούδι. Με το τον Τζόνι. Ναι. Τρόμαξα ναι. Με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
2: Η τρίχα ήταν. Εντάξει. Μόνο, μη φανταστείς. Πώς λέγονται τα γαλλικά αμάξια που πάνε στον πόλεμο?
3: Πεζό. Δύο.
2: Κοντά είσαι όμως, μία λέξη βάλε. Πεζοναύτες.
3: Ναι. Πότε τελείωσε?
2: Ναι, αυτό ήταν, δεν το καταλάβατε?
3: Α, μάλιστα. Ευχαριστούμε Γιώργο, καλέσαμε την κυρία. Απέμπινε ακόμα.
2: Όχι, θα πω και αύριο.
3: Αχ, μωρέ,
2: έχω,
3: να μου το...
2: Έχω ακόμα ένα, το τελευταίο το καλύτερο. Για αύριο το κρατάω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, καβαλίσπο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε, Γεωργία Γεωργιάδου, στην παρέα σας. Την καλησπέρα μου να πω και στη Βαλεντίνα, η οποία είναι συντονισμένη και λέει: θέλω να στείλετε πολλά πολλά φιλάκια στη φιλενάδα μου που ακούει Τρανζίστορ ενώ δουλεύει, παρακαλώ. Στην κολλητή, λοιπόν, τα φιλιά και την αγάπη μας. Τι τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις? Εδώ τα παίζουμε όλα για σένα. Καλησπέρα και στην Εύη, η οποία λέει: κέρδισε εισιτήρια για τη Φουρέιρα, πήγε και πέρασε μαγικά. Ευχαριστή, λέει, για το υπέροχο δώρο και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Αναστασία έρχεται και τα σπάει.

σε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σε περίπτωση που δεν είσαι συντονισμένος, για συντονίσου, αναβεί στον τρανζίστορ 100,3. Στέλα μου με τους ζυγούς, τι έχεις, μια στο τόσο πετυχαίνεις καλό. Ορίστε, ζυγός αυτοπροσώπος. Νίκος ο Πέργης έρχεται. Αυτά τα χίλια.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: πω. Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Σαφάρι και Ρία Ελληνίδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Ό,τι καλύτερο είναι αυτό. Νομίζω ότι αυτό θα το χορεύουμε και στα beach bar. Αν δεν έχει φύγει ήσυ ήδη διακοπές και δεν το χορεύει ήδη στα beach bar. Περιμένω και ένα βίντεο όμως, γιατί μια παρέα είμαστε. Γιώργος Σαμπάνης, Δέσποινα Βανδύ, Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα προς το παρόν παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

λίγα λόγια. Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Έχει βγάλει λοιπόν ο Γιώργος Αμάνης σε καινούριο βίντεο κλιπ και εννοείται ότι πρέπει να το δούμε. Αν και ο ίδιος βρίσκεται στην Ιαπωνία μαζί με το κορίτσι του, την Ιωάννα Τισαρή. Τι θέλω εγώ με σένα, λέγεται λοιπόν το καινούριο τραγούδι. Να μπείτε να το τσεκάρετε. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Προς το παρόν όμως βλέπω Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφία με Τζέι Λο. Καλά, μοιάζουν αυτές. Είναι η Ελληνίδα η δικιά μας. Οκ. Παντελής Παντελίδης τώρα. Της καρδιάς μου το γραμμένο. Γεια σου, Ραθινούλα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εξηγήστε μου, βρε παιδιά, γιατί δεν εγκρίνεται Real Need στο Transistor 100,3 και η Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας ήδη από τις 2 μέχρι και τις 5 παρατέταρτο. Κάπου εδώ λοιπόν εγώ θα σας αφήσω. Έρχεται όμως Παναγιώτη Σίμος και Λένια Williams στις 6 ακριβώς, οπότε παραμένετε συντονισμένοι εδώ που παίζουν ελληνικά και αγαπημένα. Και εμείς αύριο Παρασκευούλα στις 2 ακριβώς κλείνουμε υπέροχα την εβδομάδα μας. Πού αλλού στο Transistor 100,3. Τα λέμε αύριο τη γνωστή ώρα στο γνωστό μέρος. Πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Έλληνα. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Μόδα κύκλους κάνει και ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχετε κάτι κρυμμένο.
3: Μην τα πετάτε, βάλτε τα τώρα τα κοσμήματα.
2: Μην το πετάς, είναι... μην το πετάς. Γιατί μπορεί να φτιάξεις κάτι.
3: Να το ανέβηκε το κέφι. Με το που έφαγε μια μπουκιά από το σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα, ανέβηκε η διάθεση. Βάζω Γιώργο Μαζονάκη να συνεχίσεις να τρως, να σου φτιάξει διάθεση όλη τη μέρα.
2: Πήγα στην Αθήνα, λέω στο Δαβίδ, πάμε για καφέ κάτω από την Ακρόπολη. Μου λέει, δεν πιστεύω να πάμε σε κανένα μαγαζί της πλάκας.
3: Ακριβώς εκεί.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για αψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
12: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl. Γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα. Δώρα, διακόσμηση, gadgets. Για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο. Και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaicstores.com. Mosaic.
1: τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι ο αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με τον
2: τραγούδι. Τρόμαξα με τον Τζόνι. Τρόμαξα με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
1: Η τρίχα ήταν μόνο, μη φανταστείς. Πώς λέγονται τα γαλλικά αμάξια που πάνε στον πόλεμο?
2: Πεζό. Δύο.
1: Κοντά είσαι όμως, μία λέξη βάλε. Πεζοναύτες.
2: Ναι. Πότε τελείωσε?
1: Ναι, αυτό ήταν, δεν το καταλάβατε?
2: Α, μάλιστα. Ευχαριστούμε Γιώργο, καλήσαμε την Απέμπτη ακόμα.
1: Όχι, θα πω και αύριο.
2: Αχ, μπορεί να μου το...
1: Έχω ακόμα ένα, το τελευταίο το καλύτερο, για αύριο το κρατάω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικά χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Καλοκαίρι στο Μεντιτέρα.

0: έναν κόσμο. Όλο ο κόσμο σε έναν προορισμό. Θέλει το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα τη Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 απόγευμα Πέμπτης και είμαστε εδώ. Λοιπόν, με πάνω και άμα ξεκινήσαμε, ξέρεις πολλούς. Σήμερα έχουμε και καλεσμένο. Έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με το ΡΑΚ.
1: Εννοείται.
0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και εκτός από αυτά που θα ακούσεις εδώ πέρα φυσικά στο ραδιόφωνο, μπορείς να τα απολαύσεις σε μια πιο εκτεταμένη version.
1: Δεν το λες έτσι, το πεις κανονικά.
0: Extended version.
1: Μάλιστα.
0: Στο YouTube κανάλι του Daily Couscous. Και εκεί φυσικά τα πράγματα που ακούς στο ραδιόφωνο δεν θα τα ακούσεις στο YouTube. Και τα πράγματα που θα δεις στο YouTube δεν θα τα ακούσεις στο ραδιόφωνο. Έχουμε προνοήσει για όλα αυτά, να ξέρετε, γιατί έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, ένας μασώτης είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κεντισμένος σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης, μπορεί να το βρεις, αλλά και στις διακοπές σου. Εάν θέλεις να συνεχίσεις να απολαμβάνεις αυτές τις εξαιρετικές τιμές, μπορείς να κατεβάσεις το application του Μασούτη και μέσα από το διαδραστικό χάρτη να δεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου. Απολαμβάνεις ίντερνετ μέσα σε οποιοδήποτε Μασούτη έχοντας το application και παράλληλα απολαμβάνεις και τα e-coupons και τα e-orders στα σημεία που είναι διαθέσιμα, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τώρα σε όλη την Ελλάδα δεν ξέρω αν είναι να πω τη μαύρη μου αλήθεια. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα μας και γιορτάζει και γιορτάζουμε κι εμείς γιατί απολαμβάνουμε τις καλύτερες τιμές. Σούσουρο, Ανδρομάχη και μέχρι τις 8 είμαστε παρέα.

0: προσθέσουν ο Θοδωρής Φέρης, είπες.
1: Είπες. Και τι δεν είπες.
0: Και τι δεν είπες.
1: Συνεχίζει ο Θοδωρής στο μεταξύ, back to back τις συναυλίες του.
0: Ήταν αρχές.
1: Σαββατόβραδο. Που μου πες.
0: Τη Δευτέρα νομίζω ήταν στην Πάτρα. Ναι. Ότι είπα, γιατί βλέπω, τώρα βλέπω όλα τα story, ξέρεις, δεν εμφανίζονται όλα. Όχι τα story. Τα reels δεν εμφανίζονται όλα την ίδια μέρα.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ήταν Κοζάνη.
1: Δεν έχει σταματήσει, ρε παιδί.
0: Ναι, γυρίσει είναι non-stop, είναι non-stop.
1: Θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ναι. Από ό,τι έχω. Από
0: και Κύπρο πάει κάτι. Αρχές της άλλης εβδομάδας.
1: Ναι. Και τώρα δεν έχω παρακολουθήσει όλο το tour, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρω ότι γυρίζει.
0: Είναι γεμάτο. Είναι. Έχει και το merch του το tour, τα έχει όλα.
1: Πεθαίνω με το merch, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πεθαίνω, δεν μπορώ να δει. Αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Εντάξει.
1: Είναι ο πρώτος καλλιτέχνης. Ναι, λαϊκός, το είπαμε σίγουρα. Πήγα να πω Έλληνα στην αρχή, αλλά και άλλοι.
0: Και ο Αργυρός είχε βγάλει merch όταν είχε κάνει τη συνεργασία με τον.
1: Και, περίμενε, και η Ελένη δεν είχε βγάλει merch.
0: Η Ελένη όμως είναι pop. Και η Λίλα έχει merch. Και ναι. Οι τραπ έχουν merch. Λαϊκός δεν έχει βγάλει merch. Τόσο εκθέντη merch, δηλαδή και ο Αργυρός που είχε βγάλει τότε με τη συναυλία με τον 50 Cent.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τόσο εκτεταμένο. Και η Ντέμι είχε βγάλει merch όταν είχε πάει στη Eurovision.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: This is love. Τα θυμάμαι. Τα έχω ζήσει βασικά, όχι τα θυμάμαι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπαμπή.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: υποσυνείδητο και τη Γαρμπή, και επειδή στέλνονται πολλά μηνύματα και λέτε ότι είχε βγάλει και ο Νίνο με το παράνοια, εννοώ εμέρτς, λέω, όχι ένα προϊόν. Ένα προϊόν ο κάθε ένας έχει βγάλει, η αλήθεια είναι, κατά καιρούς. Ναι. Κάποιος έχει βγάλει κάτι.
1: Σωστά.
0: Το μέρτς εγώ το εννοώ να είναι μια γκάμα προϊόντων.
1: Και να είναι και στημένη έξω από τις συναυλίες και να...
0: Συγγνώμη.
1: Το air condition. Εντάξει. Παιδιά,
0: άνθρωπος
1: να
0: είμαι και εγώ. Άνθρωπος. Δεν είναι το air condition, είναι ότι κοντήλισα που λέμε.
1: Τι έκανες?
0: Κοντήλισα.
1: Κοντήλισες?
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Έτσι το λέμε στα μωρό.
1: Α, πάμε και θα σου επιστρέφουμε.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. 5η 9 Ιουλίου.
1: Εδώ είμαστε. Μια και λέγαμε, μα και είπες πριν αυτό το κοντήλισα.
0: Ναι.
1: Α πούμε, πνιγικά, α ναι. πούμε, κάπως έτσι. Έστειλα σε μια φίλη μου η οποία είναι από χωριό.
0: Ναι. Όλοι είμαστε από κάποιο χωριό, ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν είμαι, ρε Παναγιώτη. Δεν έχω χωριό.
0: Δεν έχει χωριό.
1: Δεν έχω. Δεν ξέρω βασικά τώρα να σου πω την αλήθεια μου.
0: Εσύ που μεγάλωσε.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Πού?
1: Σε ποιο σημείο της Αθήνας? Ναι. Στο Διόνυσο.
0: Χωριό ήταν κάποια στιγμή.
1: Καλά, ο Διόνυσος ήταν σίγουρα αφή. Χωριό. Αλλά από τους γονείς μου, μεγάλωσαν στην Κυψέλη και οι δύο.
0: Η Κυψέλη είναι. Ναι. Ο μπαμπάς σου, πού μεγάλωσε?
1: Ο μπαμπάς μου Κυψελιώτης.
0: Ναι.
1: Παππούς μου Κορνουαλέζος, Άγγλος, ο οποίος και αυτός μετά στη Ζιμπάμπουε συνέχισε τη ζωή του.
0: Ζιμπάμπουε.
1: Ναι. Και η μαμά του Σμυρνιά.
0: Α, όλο τον κόσμο τον έχουν πιάσει.
1: Κανονικά. Από την πλευρά της μάνας μου.
0: Μόνο στην Αυστραλία δεν έχουμε κάτι ακόμα.
1: Όχι, ακόμα δεν. Ή έχω. Όχι, δεν νομίζω. Κάτι καγκουρό, μάλλον φαντάζομαι. Τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω για το χωριό και στέλνω σε μια φίλη μου λοιπόν, που είναι από την πολύ ωραία Κόνιτσα. Πάνω εκεί στην, στην Ήπειρο, ψηλά. Γιατί διάβαζα, αν μένει στο χωριό, τότε έχει πει και εσύ. Σκλή, πλή, κτάβνα, κνάβ, γρουν, γιδ. Αυτά είναι τα μονοσύλλαβα ζώα. Το σκλή, το πλή, το κτάβ.
0: Το κτάβ είναι το κουτάβι.
1: Μπράβο. Το γρουν.
0: Το γρούνι.
1: Ναι, το γιδ.
0: Τι γι, το γιδί.
1: Το πλή.
0: Το πλή τι, το πουλί.
1: Άννα Παναγιά.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο Παναγιά.
0: Έχω ακούσει στην ομολογό περί μου σε κάποιες περιοχές που έχουν πολύ έντονη προφορά. Τώρα δεν είναι έτσι.
1: Νομίζω δεν έχεις την ομολογό προφορά.
0: Έχει. Έντονη προφορά κιόλας. Το ξέρω γιατί όταν είχαμε έρθει εμείς από την ομολογό, ήμασταν λίγο πιο. Ήμασταν πιο τραγουδιστή η προφορά.
1: Πιο τραγουδιστή η Αμοριανή. Σαν τους Ροδίτες.
0: Θεωρητικά οι νησιώτες είναι πιο κοντά στις αρχές. Ελλάδα στην διάλεκτο, γιατί γι' αυτό το λόγο είχαν τις περισπομένες και το πολυ πολυτονικό, γιατί δίνανε την ένταση στα, στις λέξεις, ρε παιδί μου. Λάθος, Ηλίας Βρετός και επιστρέφουμε.

0: Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Έκανε χαμό χτες, να πούμε.
1: Η Ελένη Φουρέιρα ξέρει να κάνει το δικό της το χαμό γενικά. Mm. Να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Φωτιά. Για ακόμα μια φορά ανέβηκε και έβαλε
0: τη φωτιά. Μην μιλά για φωτιά, άστε, φωτιά, άστε. Δεν είναι να συζητάμε τέτοια εποχή.
1: Ρε, είπα για το ράσιμο, γιατί είναι το μεγάλο μου άγχος αυτό. Γιατί έβλεπα και στη Χαλκίδα, έβλεπα μέσα την Κυριακή που μας πέρασε. Γενικά δεν είναι.
0: Κοίτα, θέλει. Θα σου πω. Το να συμβαίνει μοιραία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ευχάριστο, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό που με εξοργίζει είναι να υπάρχουν άνθρωποι που να το δημιουργούν. Γιατί αυτό μπορεί σε ανεξέλεγκτα.
1: Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, σε ανεξέλεγκτα όρια μπορεί να κοστίσει ζωές, μπορεί να κοστίσει την περιουσία ενός ανθρώπου, μπορεί όλη του τη ζωή να έφτιαχνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Δεν το βάζουμε και πολύ. Αλλά γενικά.
1: Α, το πω εγώ και στο πιο. Γιατί εμείς τώρα πιάνουμε και το πιο φιλανθρωπικό, ενώ τον άνθρωπο περισσότερο. Αλλά και λέμε δεν χάθηκαν ζωές και χάνονται πάρα πολλές ζωές. Γιατί μιλάμε για δάση, μιλάμε για ζωντανά, ναι, ζώα, πουλιά.
0: Ισχύει.
1: Πολλά, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Να το λέμε και αυτό.
0: Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεν εγκρίνεται.
1: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε. Δεν έχει να μας πεις τίποτα. Εξηγήστε μου, εσείς προλάβατε να κλείσετε τις διακοπές σας, προλάβατε να τα τακτοποιήσετε όλα όπως πρέπει.
2: Μπήκα εγώ να κλείσω κάτι στήρια.
1: Γίνεται γενικότερα ένας χαμός. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και φίλοι μου που με παίρνουν για την αμοργό.
2: Δεν βρίσκεις.
1: Όχι, το πιο αστείο είναι το. Λοιπόν, μπορείς να κανονίσεις. Ψάχνω στις 15 με. Και λέω ρε παιδί μου, δηλαδή καμία συνέστηση.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Και να βρεις, να ξέρεις. Θα το βρεις πάρα πολύ ακριβά.
2: Βέβαια. Καλύτερα πας εξωτερικό αυτές τις μέρες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, και να σου πω κάτι. Και ο άνθρωπος με το δίκιο του. Δεν το κατηγορώ γιατί επειδή είμαι από μια νησιωτική περιοχή που ο τουρισμός παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στη διαβίωση των ανθρώπων. Σου λένε κάτσε, ρε φίλε. Εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε τουρισμό όλο τον χρόνο. Έχουμε ένα μήνα. Θα μου πεις και θα βγάλουμε εμείς τα προσώματα. Μην πας. Δηλαδή, δεν μπορώ. Ξέρεις. Ο άλλος δεν σου βάζει ένα πιστόλι και σου λέει μπες μέσα και πλήρωσέ μου 250 ευρώ.
2: Σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχουν, είναι κάπως λίγο και. Πώς είναι και τα ενίκια εδώ πώς το λένε. Γενικότερα βασικά στα ενίκια, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Το θέμα είναι και τι προσφέρεις κιόλας.
1: Δηλαδή, όχι, όχι. Εγώ σου λέω τώρα έχω δει, ας πούμε, σπίτια ναι. τα οποία πραγματικά είναι hyperlux. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχει κάνει μια επένδυση, ας πούμε, σε 30 τετραγωνικά και έχει ξοδέψει, ας πούμε, 40 χιλιάρικα να το φτιάξει.
2: Δεν το
1: και
2: συζητάμε.
1: Έχει βάλει μέσα τα καλύτερα.
2: Ρε,
1: και αυτό σου λέει πρέπει να κάνω μια απόσβεση. Από την άλλη, για να κάνει την απόσβεση, αν δεν έχει τουρισμό.
2: 100%.
1: Όλη τη σεζόν και έχει μόνο κάποιες μέρες.
2: Εγώ είμαι μαζί σου.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: τώρα δεν είναι. Ναι. Απλά ξέρεις κάτι. Και εσύ να το σκεφτώσουν και λίγο νωρίτερα, ρε φίλε, που έχεις περισσότερες επιλογές και οικονομικές επιλογές. Μην το σκέφτηκες τελευταία στιγμή, μην θέλει και βρίζεις και τον άλλον τον άνθρωπο. Που...
2: Ισχύει.
1: Δηλαδή, κάπως.
2: Εξαλείψε.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μόδα κύκλους κάνει και ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχετε κάτι κρυμμένο.
2: Μην τα πετάτε, βάλτε τα τώρα τα κοσμήματα.
1: Μην το πετάς, είναι... μην το πετάς, γιατί μπορεί να φτιάξεις κάτι.
2: Να το ανέβηκε το κέφι με το που έφαγε μια μπουκιά από το σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα. Ανέβηκε η διάθεση. Βάζω Γιώργο Μαζονάκη να συνεχίσεις να τρως, να σου φτιάξει η διάθεση όλη τη μέρα.
1: Πήγα στην Αθήνα, λέω στον Δαβίδ, πάμε για καφέ κάτω από την Ακρόπολη. Μου λέει, δεν πιστεύω να πάμε σε κανένα μαγαζί της πλάκας.
2: Ακριβώς εκεί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
4: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
3: Και μερίδες τεράστιες. Συνδό, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
8: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα χαρείς, έλενα εμπνευστείς.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα. Μα είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
16: Οχ, φτάσαμε!
15: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama,
1: Κόκκιπε,
8: κομπάνιο,
2: Team Colleague,
11: Παντρούσκα.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνική.

0: Τρανζίστορ 100,3, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου και δεν θα είμαστε μόνοι μας. Έρχεται ο Ρακ εδώ στην παρέα του Τρανζίστορ 100,3. Έρχεται να ακούσουμε τα πάντα, να μας πει τα πάντα και φυσικά μπορείτε να απολαύσετε όλο το επεισόδιο και στο YouTube κανάλι του Daily Couscous.
1: Ακριβώς. Πάντα όμως μην ξεχνάτε ότι ένας μας είναι δίπλα μας, εδώ στην δίπλα σας εκεί στην κυριολεξία και στην παρέα μας. Επειδή όμως έχουν ξεκινήσει διακοπές, το λέμε και το ξαναλέμε. Καλό είναι να κατεβάσετε και το application του Μασούτη σε περίπτωση που δεν το έχετε, γιατί μέσα από το διαδραστικό χάρτη βλέπετε εκεί που βρίσκεστε ποιο Μασούτη είναι δίπλα σας. Πέραν του ενεργειακού αποτυπώματος που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, που αφήνει το τέτοιο περιβάλλον, πέραν του ότι είναι καταστήματα προσβάσιμα σε όλους, που καλό θα ήταν να μην τα λέμε γιατί θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Πέραν όλων αυτών, πάντα επιλέγοντας και προϊόντα ιδιωτικής ειδικότητας Μασούτη, τον τόπο μας, Mr. Grand και βιολογικές επιλογές Μασούτη, έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους, γιατί οι πόντοι διπλασιάζονται στην Mastercard. Λοιπόν. Πάμε, γιατί
0: πάμε να ακούσουμε ολοκληρώνω τραγούδια από Ρακ, Παλώμα και επιστρέφουμε με Ρακ.

0: Daily Couscous Uncensored και συνήθως ξεκινάμε με μία μικρή ιστορία. Θα σου πω σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε με μία μικρή ιστορία. Θα σου πω ότι έμαθα όλη την ιστορία του ραπ διαβάζοντας τα πάντα για τον BCC, γιατί ο ΡΑΚ είναι στην παρέα του Daily Couscous και είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε. Το προσπαθούμε καιρό και είμαστε εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την υπομονή και την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ σήμερα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος. Σου λέω, επειδή ασχολούμαι με τη μουσική, έμαθα πράγματα για ένα είδος μουσικής που το γνωρίζω τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι στις ζωές μας πολύ πιο έντονα. Αλλά έμαθα και όλη του την ιστορία, τουλάχιστον την ελληνική του πλευρά, που δεν την ήξερα. Δεν ήξερα ότι όλο αυτό το BCC το οποίο αντιπροσωπεύεις εσύ αυτή τη στιγμή, γιατί εσύ είσαι ο ηθήνονος πάνω σε αυτό, ότι αυτό έφερε στην ουσία την rap στην ελληνική της εκδοχή. Underground στην αρχή και τώρα πολύ στο φως. Ίσως δεν θα το πω ότι είναι μόδα, θα το πω γιατί η μόδα έρχεται και φεύγει. Αυτό απλά αναπτύσσεται, αυξάνεται και προχωράει.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες, το έχουν δει τα παιδιά σοβαρά. Κάποιοι προσπαθούσαν και πριν γίνει μόδα, συσσαγωγικά, και πήραν αυτό που τους αξίζει, ας πούμε, τη σημερινή ημέρα. Κάποιοι το συνεχίζουν, κάποιοι όχι, κάποιοι εμφανιστήκαν ενδιάμεσα, κάποιοι χαθήκαν. Παίζει πάρα πολύ αυτό, ναι. Ειδικά σε κάτι που θεωρείται όντως μόδα. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι μουσική, ειδικά όταν τα αξιοποιούμε και σωστά και περνάμε ένα ωραίο μήνυμα. Ξέρεις, κάνουμε τον κόσμο να χαίρεται, να περνάει όμορφα, να παίρνει ωραία ερεθίσματα όταν είναι στεναχωρημένο, όταν είναι χαρούμενο, όταν οδηγά, όταν ερωτεύεται. Όλα αυτά, ξέρεις, και εμείς μουσική κάνουμε. Άσχετα, μπορούμε να παίζουμε όργανα όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε ερμηνευτές και άλλοι έχουν την άποψη και στην παραγωγή, το ένα το άλλο, και μπορεί να είναι ηλεκτρονική μουσική, βέβαια. Εμένα μου αρέσει να βάζω και μουσικά όργανα αληθινά, ας πούμε, στα τραγούδια μας. Τώρα έχω και ένα τραγούδι που το κάνω με τον Τζαχουρίδη.
0: Α, με το Τζαχουρίδη, Ματθαίο.
1: Το Ματθαίο Τζαχουρίδη και με τη λύρα, ναι, ποντιακό τραγούδι. Και με τον Κωνσταντίνο θα είναι, θα είναι καργυρός μέσα.
0: Με τον Κωνσταντίνο έχετε και χημεία, δηλαδή έχετε κάνει ήδη δύο ντουέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και γενικότερα νομίζω ότι υπάρχει μια εκτίμηση και ένα σεβασμός, φιλία να το πω.
1: Υπάρχει μια τρομερή εκτίμηση, εγώ το σέβομαι πάρα πολύ. Έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε στιγμές που το χρειαζόμουν και εγώ, προσωπικές και μη. Και πάντα θα τον έχω στην καρδιά μου και είμαστε και εκτός της μουσικής φίλοι.
0: Εντάξει, ο Κωνσταντίνος γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που τολμάει, γιατί νομίζω και εσύ την πρώτη σου, ας πούμε, συνεργασία με τον χώρο τον πιο λαϊκό
1: ήταν εκείνος
0: ήταν ο Κωνσταντίνος.
1: Και είναι μόνο εκείνος.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο εκείνος. Βέβαια, έχω και μια πολύ καλή φίλη, την Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τι, που ήσουν στο βίντεο κλιπ της.
1: Ήμουν στο βίντεο κλιπ, ναι, και υπάρχει μια περίπτωση να κάνουμε κάτι όμορφο. Επίσης νομίζω ο Κωνσταντίνος δείχνει έμπρακτα την εκτίμησή του. Νομίζω είμαι ο μόνος ράπερ ή ο πρώτος καλλιτέχνης, δεν ξέρω, που μπαίνει συμμετοχή ο Κωνσταντίνος σε τραγούδι μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, νομίζω δεν.
1: Με το είσαι τρέλα.
0: Ναι.
1: Είχα πάθει σοκ, δηλαδή όταν το είχα συνειδητοποιήσει, λέω wow.
0: Πότε κατάλαβες ότι το επιθετό σου, το Ηρακλής Μαρνέζος, ρε παιδί μου, κουβαλάει ένα βάρος?
1: Λίγο πολύ από όταν έρχεσαι να καταλαβαίνω τον κόσμο και να μιλάω και να πηγαίνω σχολείο, πάντα ένιωθα το κάτι διαφορετικό, ότι είμαι σε μια διαφορετική θέση. Άρχισα πιο σκληρά να το καταλαβαίνω με την πρώτη καλή φάπα της ζωής, 11 χρονών, όταν τον έχασα τον πατέρα μου. Και σταδιακά, καθημερινά, μπορώ να πω από εκεί και έπειτα, κάθε μέρα και περισσότερο.
0: Εν τω μεταξύ, 11 χρόνια είναι λίγο δύσκολο, γιατί στο μυαλό σου, ξέρεις, η ζωή και ο θάνατος είναι μια ευαίσθητη ισορροπία. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν το έχεις καν αντιληφθεί.
1: Είναι πότε θα σου χτυπήσει πρώτη φορά την πόρτα.
0: Ναι.
1: Τότε αρχίζει και το συνειδητοποιείς. Μέχρι τότε μπορεί να μην το συνειδητοποιείς. Έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα.
1: Μπορεί να σου έρθει από
0: φίλο,
1: μπορεί να σου έρθει από ξαδέρφη. Καταλαβαίνεις την εικόνα. Είναι πολύ κοντινό σου. Την πρώτη φορά θα σου χτυπήσει την πόρτα, μπαίνεις σε άλλο τρυπάκι αντίληψης. Αυτή τη κακιά λέξη, α πούμε.
0: Ο πατέρα σου ήταν όμω πολύ κοντά σα, από ό,τι καταλαβαίνω. Από...
1: Πάρα πολύ κοντά. Ήταν. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο καλύτερο πατέρα, να πω τώρα, δεν ξέρω πώ να τον πω αυτή τη λέξη.
0: Θυμάμαι, γιατί έχω δει διάφορε συνεντεύξει του πατέρα σου, όταν μίλαγε για τα παιδιά του, για την έμεση και για σένα, ήταν σαν. Άλλαζε η έκφρασή του, ρε παιδί μου. Γλίκαινε και ήταν σαν να του έκανε ένα δώρο, δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω πώ να το πω.
1: Ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν έτσι ακριβώ.
0: Και ξέρεις τι, είναι σπάνιο να βλέπεις ανθρώπους που... Γιατί τα τατού, όταν τα ξεκίνησε ο πατέρας σου, ήταν κάτι το οποίο το δείχναν τους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Ναι, έλεγες τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Και να βλέπεις έναν άνθρωπο που κάνει το rap, το underground, κάνει τα τατού, όλα αυτά, και να είναι τόσο καλόψυχος, σου κάνει πάρα πολύ μεγάλη κόντρα. Γιατί το Θεό, επειδή κρίνουμε οι άνθρωποι από την εξωτερική εμφάνιση και
1: ειδικά
0: από
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, κρίνουμε πάρα πολύ. Λες τώρα, αυτός για να κάνει αυτό το είδος της μουσικής, για να κάνει αυτή τη δουλειά, για να κάνει αυτό, τρέχα γύρευε τώρα πόσο σκληρός θα είναι, και μπορεί να είναι ο άλλος ψυχούλα και ένα κομμάτι μάλαμα.
1: Ξέρεις, ήταν άνθρωπος που τον είχε κάνει, ήταν πιο σκληρός από ότι ο καθένας μπορεί να φανταστεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Η μία αλήθεια. Υπάρχει και η άλλη αλήθεια που όλο αυτό ήταν μια άμυνα. Κατάλαβες, δηλαδή όσοι άνθρωποι είχαν την τύχη να γνωρίσουν τον πραγματικό του εαυτό, την πραγματική του ψυχή, αυτό και οι δύο αυτοί πραγματικοί ήταν, ναι. Έτσι,
0: την κάθε πλευρά μάλλον.
1: Την κάθε πλευρά, ναι, ήταν πάρα πολύ τυχερός. Όποιον ο μπαμπάς θεωρούσε δικό του άνθρωπο και του είχε ανοιχτεί και είχε αυτά τα

0: Εσύ όταν μετά τα 11, στην ουσία ποιοι άνθρωποι ήταν που δίπλα σου, που ήταν ας πούμε το βασικό σου στήριγμα?
1: Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Σίγουρα απογοητεύτηκα.
0: Ναι.
1: Απογοητεύτηκα γιατί νόμιζα ότι θα ήταν όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί ήξερα λίγο πολύ ότι ο πατέρας μου έχει βοηθήσει όλο τον κόσμο. Και έχουν ζήσει εξαιτίας, ζουν εξαιτίας του πατέρα μου, τρώνε εξαιτίας του πατέρα μου. Βρήκαν το νόημα της ζωής τους εξαιτίας του πατέρα μου.
0: Βρήκαν ένα σπίτι για κάτι που το θεωρούσε τέλειο.
1: Κάνανε οικογένειες, ξέρεις, το ένα άλλο. Δηλαδή, λέω, άμα χτυπήσω αυτή την πόρτα, σίγουρα θα μου βοηθήσει. Να ξέρεις, να φτάσω το στόχο μου πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Κι όμως, κανείς από αυτούς που με βοηθήσανε δεν μου έδωσε κάτι απλόχερα, δηλαδή δεν είχαν κάτι χειροπιαστό, αλλά είχαν εκτιμήσει αυτή τη βοήθεια που τους είχε δώσει ο πατέρας μου και στάθηκανε δίπλα μου, μάθανε τέχνες, κυρίως με τέχνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με μάθανε να ψαρεύω, δεν μου έδωσαν ποτέ ψάρι κανένας. Κατάλαβες, okay. Με αυτή την έννοια. Ήταν ο Άρτζι, ήταν ο Τάκιτσαν. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν προσποιήθηκαν την αγάπη τους, ήταν εκεί.
0: Ο Τάκιτσαν είχε
1: πει. Και είναι ακόμα μέχρι και σήμερα, έτσι.
0: Ναι. Σε μια συνέντευξή του είχα δει που μιλούσε για τον πατέρα σου και έλεγε ότι ο Λεκτικός ήταν ένας πολύ καλόψυχος άνθρωπος. Αν όμως μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε τον Ηρακλή, έχει τη στοιχεία του πατέρα του, αλλά είναι επί 10 αυτό το πράγμα. Ναι. Που λέει, δεν σας λέω ότι ήταν. Και ο Λεκτικός ήταν πολύ, αλλά φαντάσου ο γιος του. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, όχι ότι γιατί σε βλέπουμε, ρε παιδί μου, σε ένα σκληρό είδος μουσικής και τα λόγια που χρησιμοποιείς πολλές φορές στη μουσική σου και για τα πράγματα και λες.
1: Το έχω ελαττώσει πλέον, να πούμε.
0: Ναι, γιατί, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Γιατί δεν με ενδιαφέρει και να αποδείξω κάτι.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρα καλός αυτό και μου βγαίνει ρεαλιστικά, μου βγαίνει αυθόρμητα, γιατί το νιώθω και τα πιστεύω και τα ζω. Αλλά ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει και να αποδείξω κάτι.
0: Οριμάζεις, θεωρείς?
1: Οριμάζω και ξέρεις, σίγουρα οριμάζω και έχω οριμάσει και από μικρός. Αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω ένα τραγούδι και να ξέρεις, να χαίρομαι.
0: Πότε ένιωσες, πότε ήταν η πρώτη στιγμή που είπες αυτό είναι ο ρακ? Η ύπαρξή μου σαν καλλιτέχνης είναι ο ρακ.
1: Πιστεύω λίγο μετά, αφού άρχισα να το.
0: Μετά το ρακ ατάκ, ας πούμε. Μετά τον πρώτο δίσκο.
1: Ναι, εκεί στο ρακ ατάκ, ίσως ναι.
0: Γιατί όταν έβλεπα και το εξώφυλλο του ρακ ατάκ, προσπαθούσα να σκεφτώ τι είναι αυτό το οποίο έχει στο μυαλό σου. Γιατί προέρχεσαι από ένα legacy που έχει το BCC που έκανε unique πράγματα. Προχώ, κονσεπτικά. Ο πατέρας, ας πούμε, είχε ιδρύσει το Λεκτικό TV σε ένα site. Όταν ακόμα το YouTube δεν υπήρχε στη ζωή τους. Έλεγε, πάρα πολλοί artist λένε ότι μας έλεγε ότι πρέπει να κάνετε clips, πρέπει να οπτικοποιείτε τη μουσική σας, όταν ακόμα δεν υπήρχε αυτή η έννοια των video clips.
1: Και μιλάμε για καλές παραγωγές,
0: ναι.
1: Χωρίς εταιρείες, χωρίς τίποτα, έτσι.
0: Και όχι, και για πολύ, σήμερα με ένα κινητό μπορείς να τραβήξεις κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ότι δεν υπήρχαν αυτά.
1: Και βλέπουμε και 3D animation, βλέπουμε σκηνικά που τα βλέπουμε τώρα σε ευρωπαϊκά clip ή στην Αμερική. Και ούτε.
0: Και το raw content που τώρα είναι της μόδας, τότε ήταν ας πούμε η αλήθεια.
1: Ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα.
0: Όταν κάνατε το πρώτο κλιπάκι το δικό σου με την Έμεσης, γιατί το θεώρησα, εγώ ρε παιδί μου το θεώρησα πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ έτσι, κάτι σαν συναισθηματικό. Ήταν κάτι που ήθελε ο πατέρας σου όμως να δημιουργηθεί για να υπάρχει. Εσύ τότε 2-3 χρονών.
1: Εγώ δεν καταλάβαινα τότε και πολύ.
0: Να σου πω όμως κάτι. Όταν σε δεις, καταλαβαίνεις ότι σήμερα είσαι εσύ. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Σε αναγνωρίζεις μέσα σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι έμεση που την έμεση δεν την έχουμε δει σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάνει μουσική. Ενώ νομίζω πιο πολύ ασχολείται με το τατού.
1: Ναι, ναι, πιο πολύ.
0: Που είναι και πολύ καλή άρτη. Δηλαδή...
1: Κοίτα, είμαστε οικογένεια τρελοκαλλιτεχνών. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γενικά, έτσι μας έμαθε ο πατέρας. Κάνω ό,τι θέλεις. Δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει με το σχολείο τόσο πολύ. Τον ενδιαφέρει να μάθουμε κάποια τέχνη και να κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα. Δηλαδή, αυτά πήραμε εμείς από το σπίτι. Ναι. Γι' αυτό και κάνουμε πράγματα και είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, είμαστε καλά όσο μπορούμε να είμαστε. Αλλά τουλάχιστον είμαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί να βλέπουμε το θετικό ότι κάνουμε πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν. Δηλαδή, και εγώ μπορεί, ας πούμε, να βαρεθώ να κάνω μουσική.
0: Ναι.
1: Δεν με πνέει πια. Ξέρεις πόσο με γεμίζει να κάνω τατουάζ. Μ' αρέσει απίστευτα. Μπορεί ναι, να θέλει να γίνει μεθαύριο τραγουδίστρια. Κάτι μπορεί να θέλει να γίνει χορεύτρια. Ξέρω, μπορεί να θέλω εγώ να γίνω.
0: Το οτιδήποτε.
1: Γραφίτι, ξέρεις, να βάφω κτίρια. Δεν με ενδιαφέρει πια, παιδιά, γεια σας. Δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά.
0: Έχεις κάνει γράφιτι?
1: Ναι, ναι.
0: κάθεσαι και σχεδιάζεις, πούμε, σαν ζωγραφιές κάτι.
1: Τρελαίνω να σχεδιάζω.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει, ναι. Και τώρα έχω ένα κρυφό ταλέντο που δεν ήξερα ότι το έχω. Να σχεδιάζω το iPad, ας πούμε, ξέρεις, το banner που είναι να βάλουμε τώρα στο Tattoo Convention, ναι. Το σχεδιάζω εγώ. Με τα υπόλοιπα παιδιά στο μαγαζί, εγώ λίγο παραπάνω, ναι. Γιατί τρελαίνω, μου αρέσει. Και ίσως έχω και πιο ελεύθερο χρόνο, γιατί τα παιδιά στο μαγαζί δουλεύουν από μέσα το βράδυ. Ναι. Δόξα τω Θεώ, έχει πολλή δουλειά. Και εγώ, ξέρετε, το παίρνω, ρε παιδί μου, γιατί λέω, γιατί να παρογραφίστα, αφού.
0: Μπορώ να το κάνω.
1: Μπορώ. Είμαι καλλιτέχνης.
0: Και επίσης, εσύ μπορεί να εκφράσεις πολύ καλύτερα αυτό που θέλεις από έναν άνθρωπο που θα πρέπει να το πεις.
1: Είναι μεγάλη τύχη να μπορείς να το αποτυπώσεις ακριβώς όπως σου αρέσει.

0: κολλασμένα.
1: Τι κρατάς πιο έντονα από τον μπαμπά σου?
2: Αυτό που προσπαθώ να μην ξεχνάω, πολλά είναι, αλλά το πρώτο είναι το mindset.
1: Σας το είχε περάσει από μικρός ή το αντιλήφθηκες στην πορεία?
2: Μου το είχε περάσει από μικρός, το εκτίμησα στην πορεία.
1: Α.
2: Το εκτίμησα λίγο, γύρω στα 14 χρονών κατάλαβα τι έχει κάνει.
1: Τότε ξεκίνησες και πρώτη φορά.
2: Τατουάζ, ναι. Και ραπ.
1: Και ραπ.
2: Γιατί σκέφτηκα, έβλεπα τα άλλα τα παιδιά στην ηλικία μου και έλεγα, δεν ξέρουν πού τους πάνε τα τέσσερα. Και λέω, εγώ έχω όλη αυτή την αυτοκρατορία, μπορεί να μην μου άφησε χρήματα. Και αντιθέτως, πάρα πολλά χρέη. Λόγω κακής διαχείρισης αλλωνών, όχι δικό του.
1: Από το 11 μέχρι
2: ήταν
1: το.
2: Ήταν πολύ συνεπής.
1: Ναι.
2: Αλλά είχε βάλει άλλους ανθρώπους για να μπορέσει να κάνει ταξίδια, να κυνηγήσει, ας πούμε, να κάνει πρωταθλητισμό σε άλλα πράγματα, σκοποβολές, τρέλες, ό,τι γούσταρε.
1: Ήταν και πρωταθλητής στο MMA. Έτσι.
2: Ήταν στο MMA, ήταν και στη σκοποβολή IDPA, ήταν στο International Defensive Pistol Association. Στη σκοποβολή την παγκόσμια, ναι, ρε παιδί μου. Κυνηγούσε ό,τι του άρεσε. Και όταν συνειδητοποίησα τι έχει κάνει και ότι εγώ για να το κάνω αυτό μόνος μου θέλω τουλάχιστον 10 χρόνια. Και μου έχει κερδίσει 10 χρόνια. Ξαφνικά κοίταξα τους στίχους και λέω, ποιος είμαι εγώ να μην το εκτιμήσω για να το ψηφίσω? Πάμε. Και από εκείνη την ημέρα άρχισα.
1: Προσπαθείς να αποδείξεις κάτι?
2: Κάποιες φορές ναι.
1: Τι?
2: Κάποιες φορές ναι. Ότι είμαι ο καλύτερος.
1: Στον εαυτό σου ή γενικά?
2: Εγώ το ξέρω.
1: Το ξέρεις σίγουρα ή ναι? Κάποιες φορές αμφιβάλλεις?
2: Όχι, δεν αμφιβάλλω.
1: Δεν έχεις ποτέ στιγμές που να λες? Εδώ
2: παραδέχομαι άλλους άμα έχουν κάνει κάτι καλύτερο εκείνη τη στιγμή. Δεν είμαι κομπλεξικός ούτε ηλίθιος. Απλά εγώ ξέρω μέσα μου για τον εαυτό μου και θέλω να αποδείξω και στον κόσμο πολλές φορές, και αυτό μου δίνει ένα κίνητρο να λέω, ξέρετε, εδώ είμαι εδώ.
1: Βλέποντας την συνέντευξη που έχεις δώσει, λες ότι, ας πούμε, δεν ακούς μουσική άλλη γιατί δεν θέλει να επηρεάζει τη δική σου μουσική και να είναι pure και να είναι αυθεντική αυτό που δίνεις κάθε φορά.
2: Κάποιες φορές ισχύει, κάποιες φορές δεν ισχύει. Κάποιες φορές δεν θέλω να ακούω τίποτα, μου αρέσει ηρεμία. Κάποιες φορές θέλω να ακούω herds. Κάποιες φορές.
1: Συχνότητες που.
2: Ναι. Κάνουμε και γκόγκ. Βρίσκομαι, έχω δύο φίλους μου που κάνουμε γκόγκ και σου βγάζει συχνότητες. Real gong, όχι,
1: ναι,
2: από το YouTube μόνο.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Αλλιώς το ακούω από το YouTube. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Άγια Γραφή. Να ξυπνάω και να κοιμάμαι και να ακούω Άγια Γραφή. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Nirvana. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Queen. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Tupac.

0: Και πριν ανέβω εκεί δεν ήξερα τι θα πω. Και μου βγήκε αυθόρμητο. Κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου να πω.
1: Ναι, ναι. Τύπου το κλασικό ευχαριστώ τη μαμά μου, ευχαριστώ.
0: Ούτε αυτό. Κατάλαβε, γιατί το θεωρώ ανούσιο. Δηλαδή, ξέρεις, όταν είσαι εκεί, ξέρω εγώ, και έχει περάσει η ώρα και του έχει δει όλου να λένε τα ίδια.
1: Θα σου πω όμω κάτι.
0: Κάτι. Εγώ πρέπει να κάνω διαφορά.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Θα σου πω κάτι που.
0: Είναι τυπικό και θέλει ο άλλο να ακούσει το ευχαριστώ του.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ είσαι το στόμα.
0: Η εταιρεία θέλει να ακούσει ευχαριστώ. Ναι, ναι.
1: Όχι, εσύ είσαι το στόμα πολλών ανθρώπων. Γιατί αυτό το οποίο. Το εκφράζεις εσύ, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οι δημιουργοί, οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει μαζί σου. Όταν λοιπόν εσύ παίρνεις ένα βραβείο, μέσα από το βραβείο που παίρνεις εσύ, νιώθουν ότι ένα κομμάτι, μικρό, μεγάλο, ανάλογα τη συμβολή που έχει ο καθένας.
0: Δεν ήταν και τραγούδι, ήταν πολύ γενικό, ήταν urban καλλιτέχνη.
1: Ναι. Ναι, αλλά για να βγεις urban καλλιτέχνη σημαίνει ότι έχεις κάνει 15 πράγματα που τα έχεις κάνει πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτά τα 15, ναι, αυτοί οι συνεργάτες νιώθουν μια δικαίωση ότι η δουλειά τους, ναι, και όλο αυτό που έχετε χτίσει παρέα, σαφέστατα εσύ πρωτοστατείς αυτό, γιατί είσαι εσύ αυτό.
0: Οι υπόλοιποι δημιουργοί δουλεύουν στα παρασκήνια, έτσι.
1: Ναι, είναι
0: η ευκαιρία του εκείνη τη στιγμή να πάρουν,
1: δηλαδή,
0: την αναγνώριση.
1: Εγώ, όταν ένα καλλιτέχνη με τον οποίο συνεργάζομαι παίρνει ένα βραβείο, χαίρομαι, λες και το έχω πάρει εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το έχω πάρει εγώ, αλλά νιώθω ότι η δουλειά που κάναμε κάπως σε αυτόν τον άνθρωπο απέδωσε. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος λέει το ευχαριστώ, ναι, και αναφέρει 5 ανθρώπους, μπορεί να φέρει εμένα, μπορεί να φέρει όμως την ομάδα, όλο αυτό. Ψηλώνεις λίγο.
0: Είναι λίγο.
1: Ξέρεις, το νιώθεις λίγο ωραία.
0: Είναι. Νιώθεις ευχαρίστηση, παιδί, ότι άξιζε.
1: Ποιο στοιχείο σου
0: δεν. Είχα πει πρόπερση, είχα πει πολλά ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Στην ίδια ομάδα είμαι ακόμα. Δεν...
1: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είσαι σταθερός άνθρωπος.
0: Ναι, είμαι. Όπα. Όχι.
1: Όχι. Σε τι υπάρχει κάτι που είναι σταθερό στη ζωή σου?
0: Ναι. Οι αξίες μου. Αυτές δεν μεταβάλλονται.
1: Δεν μεταβάλλονται.
0: Όχι.
1: Μπορεί κάτι να σε μετακινήσει σε κάτι άλλο?
0: Σε μικρά πράγματα ναι. Γενικά είμαι επιρρεπής.
1: Εντάξει. Είσαι και μικρός ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι είσαι 50 χρονών ή 45. Ακόμα δηλαδή κάποια πράγματα στον εαυτό σου τα κοιτάζεις, τα μετράς, κάτι αλλάζει, κάτι αφαιρείς.
0: Σίγουρα. Τι σχέση έχω εγώ με πριν 5 μήνες?
1: Ναι.
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή. Και έχασα 13 κιλά καταρχήν. Μπαμ. Το πήρα απόφαση. Άρχισα να δουλεύω σοβαρά. Γιατί κάπως επαναπαύτηκα φέτος. Δούλευα.
1: Ναι.
0: Δεν είχα και πολύ καθαρό μυαλό, γιατί έκανα και κάποιες εργασίες μεγάλες, έκανα μεγαλώνω την επιχείρηση του barcode.
1: Το πας, ένα level up.
0: Αυτό, δεν ξεκουράστηκα δηλαδή, πραγματικά δεν ξεκουράστηκα.
1: Όταν ξεκίνησες το restart στο BCC, ξέρεις τι ένιωσα εγώ? Ότι δεν ανασταίνεις απλά την κατάσταση, ότι προσπαθείς να συνεχίσεις μια κουβέντα που άφησε τον μπαμπά σου στη μέση.
0: Το είδα έτσι αργότερα. Στην αρχή δεν καταλάβαινα ούτε εγώ τι έκανα, απλά προσπαθώ να το κάνω με σεβασμό και αγάπη. Με βλάβια, για αυτή είναι η λέξη. Μετά το είδα έτσι, όταν μου το είπανε κοντινοί μου άνθρωποι που ξέραν και τον μπαμπά και μου είπαν, ας πούμε, κάτι φράσεις ότι, ξέρεις, ο πατέρας ήταν πολύ χαρούμενος γιατί αυτό ήθελε να κάνει. Πήγες, ας πούμε, κατάφερες να κάνεις κάποιους στόχους που είχε εκείνος και δεν τα κατάφερε και το έκανες. Και τότε άρχισα και λέω, πω, τελικά είναι πιο σημαντικό από όσο νόμιζα.
1: Εν τω μεταξύ, στις αρχές σου είχες παίξει και λίγο ξύλο.
0: Και μετά, απλά δεν τα δείχνω. Έχω να σου δείξω βίντεο. Απλά δεν τα δείχνω. Τα κάνω για μένα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Γιατί είμαι εγώ έτσι.
1: Δεν σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, τώρα έχω κάνει και 5 πράγματα. Άστο.
0: Ναι, το σκέφτομαι, γι' αυτό δεν τα διαφημίζω.
1: Όχι να τα διαφημίσει, εννοώ άστο να μην παίξει καν το ξύλο.
0: Δεν μπορεί, είμαι εγώ έτσι. Άμα πρέπει να γίνει, θα γίνει. Είναι θέμα τιμή. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό δηλαδή θα γίνει στην περίπτωση που κάποιο σε προσβάλλει, κάποιο, ναι, νιώσει ότι σου έχει.
0: Ναι.
1: Σε έχει θίξει.
0: Κάνα με θίξει κάπου εκεί που πονάει.
1: Γιατί, α πούμε, στην πρώτη φορά, πούμε, στην πρώτη κόντρα που
0: είχα. Για την οικογένειά μου πιο πολύ.
1: Ναι. Α!
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι άδαμα το να κάνει με την οικογένεια ενός ανθρώπου.
0: Ναι,
1: άμα έχεις κάτι με τον άλλον, πες το για τον άλλον. Μην μπλέκεις άλλους ανθρώπους στην κουβέντα.
0: Γενικά είναι χαζομάρα να τσακώνεις, να θες το κακό του άλλου. Δηλαδή, εγώ δεν τσακώνω ποτέ μόνος μου και δεν έχω τσακωθεί ποτέ με έξυπνο. Ποτέ ζωή μου. Απλά είμαι και ο παλαιολιθικός τύπος που θα βγει από τη σπηλιά καμιά μέρα. Μερικές μέρες βγαίνω από σπηλιά. Δεν βγαίνω πάντα από το ωραίο σπίτι.
1: Να σου πω όμως κάτι. Υπάρχει και ένα πράγμα, ότι στην εξυπνάδο μπορεί να υπάρχει όριο. Στην βλακεία, και ειδικά στην ανθρώπινη βλακεία, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, ναι. Τρομερό.
1: Κάθε φορά που λες έχω βρει τον άνθρωπο.

0: που ταβανώνει την κατάσταση, κάθε φορά θα δεις ένα, θα δεις είμαστε σε καινούριο. Έχουμε νέο νικητή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Είναι λίγο το πράγμα αυτό.
1: Γι' αυτό μοναχικότητα.
0: Ναι.
1: Νίκησε πριν.
0: Μου είπες κιόλας ότι δεν έχεις πολλούς πραγματικούς φίλους.
1: Μοναχικότητα, όχι μοναξιά. Είπες μοναξιά πριν.
0: Όχι. Και μοναξιά σε έχω ρωτήσει. Και η μοναχικότητα είναι επιλογή.
1: Μπράβο.
0: Η μοναξιά αυτό είναι κατάσταση.
1: Αυτό προτιμάω. Μοναχικότητα.
0: Αντέχεις τον εαυτό σου όμως όταν είστε μόνοι σας.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι πολύ βασικό στη μοναχικότητα.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ και αυτό.
1: Είχα πάρα πολύ καιρό να μείνω μόνος μου. Έμεινα τώρα με το restart. Το χρειαζόμουν. Και μου έκανε πολύ καλό.
0: Σε νοιάζουν οι αριθμοί?
1: Ναι.
0: Πολύ?
1: Όχι πολύ, αλλά με νοιάζουν.
0: Σε νοιάζουν πιο πολύ οι αριθμοί ή η επιρροή που έχει η μουσική?
1: Η επιρροή. Να σου πω γιατί. Γιατί έχω κάνει, ας πούμε, τραγούδια που, ας μιλήσω για μένα και για άλλους.
0: Για σένα θέλω να μου πεις.
1: Ναι. Θα φάνω κακός. Και έχω πολλά ράματα.
0: Κοίτα, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ να γίνουμε πολύ viral. Αλλά
1: ας μιλήσουμε για μένα. Έχω τραγούδια, ας πούμε, που δεν έχουν τα ίδια νούμερα με άλλα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και στη συναυλία γίνεται χαμός. Οπότε τι σου δείχνει? Ότι αυτό το τραγούδι έχει πραγματική επιρροή. Και εγώ γενικά είμαι καλλιτέχνης που, άμα δεν μου λειτουργήσει στο live το τραγούδι, δεν θέλω να το βγάλω. Δεν θέλω να είναι αμηχανό όταν τραγουδάω στη σκηνή. Θέλω να υπάρχει λόγος. Με αυτό το κριτήριο εγώ γράφω. Όταν κλείνω τα μάτια μου, σκέφτομαι χιλιάδες κόσμο τι θα τραγουδήσει. Ωραία, πάμε κάπως έτσι. Και μου βγαίνει έτσι μια απίστευτη ενέργεια και τραγουδά.

0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που, ας πούμε, σου άλλαξε και τον τρόπο που βλέπεις τη μουσική δικό σου?
1: Όχι. Υπάρχουν συμμετοχές που μου έκαναν να το δω έτσι. Ας πούμε, πρώτος ήταν ο Σάσκε. Όταν δούλεψα με το Σάσκε και είδα. Γιατί πριν δεν είχα δουλέψει με κάποιον που να τραγουδάει έτσι.
0: Ναι.
1: Μου ξεκλείδωσε ένα χαρακτήρα και πήρα ένα κομμάτι. Κατάλαβες, κάτι αποκόμισα. Μου έκανε ενδιαφέρον, ξέρεις πώς παίζει με τη φωνή του, πώς ηχογραφεί και όλα αυτά, πώς τον βλέπει. Μετά σίγουρα με τον Αργυρό, ο Αργυρός με σοβάρεψε πιο πολύ στο στίχο μου. Δηλαδή, όταν έκανα κομμάτι με τον Κωνσταντίνο, πρόσεχα τι θα πω παραπάνω. Και αυτό με βοήθησε.
0: Και τελικά εννοείς.
1: Ναι. Από όλους. Από όλους.
0: Κάτι δηλαδή παίρνεις.
1: Ναι, πάντα.
0: Παίρνεις αυτό που σου αρέσει.
1: Ναι, και μου αρέσει και να δίνω κιόλας, έτσι.
0: Έχεις βγάλει τραγούδι που σκέφτηκες ότι αυτό να το βγάλω τώρα στα streams, θα γίνει πάρτι? Θα γίνει εδώ νούμερο ένα καθομένο, το θέλετε και τα λοιπά.
1: Το βγάζω.
0: Δηλαδή κατασκευάζεις μια επιτυχία? Ή απλά προκύπτει και λες, α, αυτό θα γίνει έτσι?
1: Βγαίνει αυθόρμητα. Είναι μια παπα τόσο μου παίρνει για να το σκεφτώ. Δηλαδή δεν είναι το υπεραναλύω.
0: Α,
1: παπα τόσο.
0: Και το flow.
1: Ναι, και το flow και τις ρήμες.
0: Ποιο είναι πιο εθιστικό, τα streams, τα views, η αναγνώριση από τον κόσμο?
1: Η γυναίκα μου.
0: Α, πιο προσωπικά πράγματα σε κρατάνε δηλαδή, ε? Ποια ήταν η πιο δύσκολη σου περίοδο στη μουσική?
1: Κάθε φορά είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, κάθε φορά.
0: Τώρα, παιδί μου, έχεις κάνει 5 πράγματα, έχεις περάσει εξετάσεις. Για άλλους μπορεί να έχεις κάνει πράγματα που θα μπορεί να σου πάρει και μια ζωή για να τα κάνουν. Δεν εφησυχάζεσαι. Σκυλί μαύρο του πολέμου εκεί.
1: Ναι, δεν τίποτα αυτό.
0: Τι κάνει έναν άρτης διαχρονικό?
1: Η αλήθεια. Η αυθεντικότητα.
0: Γι' αυτό παλεύεις να έχεις την αλήθεια σου μέσα στο στίχο?
1: Μου βγαίνει, δεν το παλεύω. Παλεύω καμιά φορά να μην την έχω.
0: Ναι. Η μουσική χρόνο με τον χρόνο νιώθει ότι γίνεται πιο γρήγορη.
1: Ναι.
0: Καταναλώνεται πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Άρα
1: γι' αυτό καλλιτέχνες πιστεύω που είναι. Ξέρεις, που κρατάνε διαχρονικότητα, είναι φρόνιμο να παίρνουν και off.
0: Έχεις κάποιο τραγούδι από που στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, σε συνδέει με κάτι πολύ όμορφο από τα παιδικά σου χρόνια?
1: Ας πούμε τώρα που μου ήρθε αυθόρμητα. Τον Pink Floyd που λέει Hey, teacher. Αυτό, ας πούμε, θυμάμαι. Το ακούω με τον πατέρα μου.
0: Οπότε όταν το ακούς, ας πω, σου δημιουργεί εικόνες.
1: Ναι, πάμε, κάτι που ήταν κάπου βαθιά εδώ πέρα, ναι. Μια ανάμνηση μου ήρθε. Τώρα, ας πούμε, όσο σκέφτομαι, μου έρχονται κι άλλα. DMX, ας πούμε, Λουντά, Chris Missy Elliot. Μου έρχονται κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα.
0: Η μαμά ήταν ποτέ στο θέμα της μουσικής involved?
1: Όχι, ποτέ δεν ήταν. Μια φορά ο πατέρας μου ήταν, είχε γυρίσει από την Ελβετία, από το Βέλγιο, sorry, ο παραγωγός του μετά από χρόνια, ο Ντόν Γκρέκο. Και κάνανε μια επανασύνδεση, γιατί θέλει ο πατέρας μου να γράψει το τελευταίο του δίσκο, που τελικά τον έκανε με τον Μπαρίς. Θεός χώρες τον Ντόν. Έχει φύγει από τη ζωή. Την έβαλε και κάναμε ένα οικογενειακό τραγούδι. Δεν βγήκε ποτέ. Μόνο τότε. Η μάνα μου έχουν ρώσικα, ξέρω εγώ. Πατέρα, επικίνδυνη ζωνή οικογένεια. CPU, έτσι λέει. CPU επεξεργαστής και καλά.
0: Ναι.
1: Επικίνδυνη ζωνή οικογένεια. CPU.

0: Τα κολλασμένα.
1: Μουσικά. Σε 10 χρόνια.
2: Ναι.
1: Τι θα ήθελες να έχεις καταφέρει?
2: Θέλω να έχω καταφέρει πάρα πολλά. Να είμαι ένας καταξιωμένος, να υπάρχω ακόμα, να είμαι ενεργός ακόμα. Και να είμαι πάνω στην κατάταξη.
1: Νιώθεις ότι κάθε χρόνο βάζεις ένα challenge εσύ στον εαυτό σου να διαφοροποιείται? Γιατί κάποια στιγμή είπες ότι προσπαθώ να δημιουργώ κάτι, κάθε μου δουλειά να είναι διαφορετική από την προηγούμενη.
2: Ναι.
1: Να έχει άλλα στοιχεία, ναι. Να έχει άλλη μουσική, να έχει άλλη οντότητα. Οπότε νιώθεις ότι στην ουσία εσύ βάζεις κάθε χρόνο ένα διαφορετικό challenge για να το πας κάπου αλλού?
2: Ναι, εγώ και όλη μου η ομάδα.
1: Ναι.
2: Επειδή όλοι θέλουν να εξελίσσονται και όλοι είναι καλύτεροι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τα βρίσκουμε και συντονιζόμαστε να γίνουμε όλοι καλύτεροι και κυνηγάμε την εξέλιξη πάντα.
1: Πότε νιώσες πρώτη φορά Superstar?
2: Νομίζω με την καμπάνια της Adidas.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν το είχα σκεφτεί πριν. Ναι.
1: Γιατί έτσι λέγεται και η καμπάνια, ε.
2: Ναι. Λεγόταν η προηγούμενη, ναι. Εν τω μεταξύ, όταν κάναμε συμβόλαιο, τους είπα, ξέρω εγώ, ότι εγώ, ρε παιδί μου, θέλω να είμαι, γιατί θυμάμαι, είχατε βάλει τη Λίλα. Θέλω να είμαι στα μαγαζιά. Και μου λέει, αυτό δεν είναι σίγουρο. Πρέπει να τύχει να υπάρχει κάποια καμπάνια που να γίνεται. Γιατί... Και τέλος πάντων με βάλανε. Γιατί έτυχε να βγει μια καμπάνια που να μπορώ να το εκπροσωπώ κι εγώ και έγινα πάλι το πρόσωπο εγώ και η Λίλα.
1: Ναι. Και η Άννα νομίζω κάτι έκανε.
2: Η Άννα έκανε φέτος.
1: Ναι.
2: Έκανε φέτος. Εμείς το κάναμε πέρσι.
1: Ναι.
2: Στο Superstar. Να, ναι. Φέτος πάλι η Άννα στο Superstar. Ναι. Και εξής είχα χάρη φουλ. Γιατί αυτό ήθελα από μικρός.
1: Σε προσωπικό επίπεδο?
2: Γιατί
1: σε 10 χρόνια?
2: Σε προσωπικό επίπεδο, οικογένεια, ηρεμία.
1: Σ' αρέσει. Ναι. Το έχεις στο νου σου. Δεν σκέφτεσαι, ας πούμε, ότι χαλαρά να γλεντάμε τη ζωή μας?
2: Α, όχι.
1: Όχι.
2: Δεν το έχω.
1: Να σε πάω και σε κάτι πιο δυσάρεστο.
2: Τι?
1: Πιο στενάχωρο,
2: ναι,
1: δυσάρεστο.
2: Ναι.
1: Πέρασες, ρε παιδί μου, κάποιες καταστάσεις που σε μπλέξανε σε πράγματα που δεν ήταν ευχάριστα. Και ένιωσα, μ' άρεσε, γιατί είδα όλες τις δηλώσεις και όλες τις συνεντεύξεις. Από την πρώτη στιγμή έλεγες, παιδιά, δεν έχω καμία σχέση με αυτό και θα το δείτε. Δεν σε πιάνει ένα τρόμος εκείνη τη στιγμή όμως, ότι κάτσε ρε φίλε, εγώ κάνω τη δουλειά μου και με ξέρω 10 άνθρωποι παραπάνω. Από πού και σου πας και με μπλέκεις? Από μια obsessed κατάσταση. Και δανείζομαι αυτό γιατί είχα μια συνέντευξη με τη Μαρία Σολομό που μου έλεγε ότι είχε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άρρωστος μαζί της. Δηλαδή είχε φτάσει σε σημεία να την ενοχλεί πάρα πολύ. Και φαντάζομαι κι εσύ μπορεί να δέχεσαι κάποια μηνύματα από κάποιους ανθρώπους σε μόνιμη κατάσταση,
2: ναι,
1: και με μια obsessed φάση που λες, κάτσε.
2: Νομίζω αυτοί δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Αν το καταλαβαίνανε, δεν θα ήταν, ναι, τόσο. Και λες, ρε φίλε, εντάξει, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Οκ, okay, έχει μια προβολή, έχει ένα, αλλά κάπου ένα φρένο. Δηλαδή, ποιος μας προστατεύει?
2: Ξεστή, ήταν αγχωτικό. Εγώ, ας πούμε, σκέφτηκα την οικογένειά μου καταρχήν, γιατί ήμουν και μακριά από το σπίτι. Αλλά εντάξει, νομίζω συμβαίνουν αυτά. Κατάλαβες.
1: Όχι, φίλε, δεν συμβαίνουν κάθε μέρα αυτά.
2: Δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Δόξα τω Θεώ, ας πούμε, που εμένα μου έτυχε, πάλι το βλέπω για καλό. Ξέρεις ότι μετά, ξέρεις, προσέχεις μετά τα πάντα. Είδα ποιος μου στάθηκε. Ξέρεις, γίνεσαι πιο αυστηρός, γίνεσαι πιο προσεκτικός. Ήμουνα λίγο... Και ακόμα είμαι, αλλά όχι τόσο αφελής σαν άνθρωπος.
1: Εγώ θυμάμαι τότε είχαν βγει και άνθρωποι από το χώρο σου. Δηλαδή είχε βγει ο Τοκέλ,
2: ναι,
1: είχε
2: μιλήσει, είχε, πολύ.
1: Είχε βγει ο Μέντε. Και επειδή, ναι, είσαι ένας άνθρωπος που μεγάλωσες με δύο γυναίκες στο χώρο, τρεις με τη γιαγιά.
2: Τρεις, ναι.
1: Λένε, αυτό που είπαν όλοι, ότι είναι ο Ηρακλής, ας πούμε, ένας άνθρωπος που σέβεται στο 100%.
2: Εντάξει, θα είναι τη γιαγιά στο χρυσό.
1: Ηρακλής, ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, Σίμω μου. Φιλιά. Φιλιά σε όλους, παιδιά.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με το
2: τραγούδι. Τρόμαξα με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
1: Η τρίχα ήταν μόνο, μη φανταστείς. Πώς λέγονται τα γαλλικά αμάξια που πάνε στον πόλεμο?
2: Πεζό. Δύο.
1: Κοντά είσαι όμως, μία λέξη βάλε. Πεζοναύτες.
2: Ναι. Πότε τελείωσε?
1: Ναι, αυτό ήτανε, δεν το καταλάβατε?
2: Α, μάλιστα, ευχαριστούμε Γιώργο. Καλέσαμε την κύριο, α, πέμπτην ακόμα.
1: Όχι, θα πω και αύριο.
2: Αχ, μπορεί
1: έχω,
2: να μου το...
1: Έχω ακόμα ένα, το τελευταίο το καλύτερο. Για αύριο το κρατάω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδη. Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Ωραίο φαγητό, απέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό παρακαλώ.
12: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
13: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos, όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
17: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες δύο ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.
3: Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μόδα κύκλους κάνει και ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχετε κάτι κρυμμένο.
2: Μην τα πετάτε, βάλτε τα τώρα τα κοσμήματα.
1: Μην το πετάς, είναι... μην το πετάς. Γιατί μπορεί να φτιάξεις κάτι.
2: Να το ανέβηκε το κέφι. Με το που έφαγε μια μπουκιά από το σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα, ανέβηκε η διάθεση. Βάζω Γιώργο Μαζονάκη να συνεχίσεις να τρως, να σου φτιάξει τη διάθεση όλη τη μέρα.
1: Πήγα στην Αθήνα, λέω στον Δαβίδ, πάμε για καφέ κάτω από την Ακρόπολη. Μου λέει, δεν πιστεύω να πάμε σε κανένα μαγαζί της πλάκας.
2: Ακριβώς εκεί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με το
2: τραγούδι. Τρόμαξα με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
1: Η τρίχα ήταν μόνο, μη φανταστείς. Πώς λέγονται τα γαλλικά αμάξια που πάνε στον πόλεμο?
2: Πεζό. Δύο.
1: Κοντά είσαι όμως, μία λέξη βάλε. Πεζοναύτες.
2: Ναι. Πότε τελείωσε?
1: Ναι, αυτό ήταν, δεν το καταλάβατε?
2: Α, μάλιστα. Ευχαριστούμε Γιώργο, καλέσαμε την κύριο. Α, πέμπτη ακόμα.
1: Όχι, θα πω και αύριο.
2: Αχ, μπορεί να μου το...
1: Έχω ακόμα ένα, το τελευταίο το καλύτερο, για αύριο το κρατάω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Μόδα κύκλους κάνει και ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχετε κάτι κρυμμένο.
2: Μην τα πετάτε, βάλετε τώρα τα κοσμήματα.
1: Μην το πετάς, μην το πετάς. Γιατί μπορεί να φτιάξεις κάτι.
2: Να το ανέβηκε το κέφι. Με το που έφαγε μια μπουκιά από το σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα, ανέβηκε η διάθεση. Βάζω Γιώργο Μαζονάκη να συνεχίσεις να τρως, να σου φτιάξει διάθεση όλη τη μέρα.
1: Πήγα στην Αθήνα, λέω στο Δαβίδ, πάμε για καφέ κάτω από την Ακρόπολη. Μου λέει, δεν πιστεύω να πάμε σε κανένα μαγαζί της πλάκας.
2: Ακριβώς εκεί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.

0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

0: δυο.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Ακούω τρανζίστορ.
6: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Άφησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα
1: για τη ζωή σου. Είναι ο αγαπημένος μου.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100.

0: Η πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

Ζήστο με τρανζίστορ. Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

πάλι στη σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.